0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος.
4: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso.

0: 93,6.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι
1: μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι 6 και 5, είναι 5η, είναι 23 Ιουλίου και εδώ είμαστε και πάλι από τη συχνότητα του κόσμου 93,6 πρωί-πρωί στις επάλξεις. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινήσαμε με Αμέρικα από τα παλιά Ventura Highway και συνέχεια, γιατί νομίζω ότι η σημερινή ημέρα θα ακούσετε πάρα πολύ από τη συγκεκριμένη καλλιτέχνηδα, συνέχεια με Amy Winehouse, που σαν σήμερα το 2011 έφυγε από τη ζωή. Καλημέρα, φτιάξτε καφέ, θα τα πούμε σε λίγο.

Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός σήμερα. Αλλάζουν τα πράγματα, θα το καταλάβετε μόλις βγείτε από το σπίτι. Αν δεν έχετε βγει, έχει δροσίσει κάπως. Φεύγει ο καύσωνας σταδιακά από τα περισσότερα τμήματα της χώρας. Πιο αναλυτικά, ηλιοφάνεια θα έχουμε στις περισσότερες περιοχές. Θα υπάρχουν νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως τα ορεινά ηπειρωτικά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 31 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 35, στην Ήπειρο μέχρι 33 βαθμούς, Πελοπόννησο μέχρι 34, Κρήτη θα ανέβει λίγο μέχρι 37 βαθμούς και στα Επτάνησα μέχρι 32 βαθμούς οι θερμοκρασίες σήμερα. Θεσσαλονίκη και εκεί αναμένεται ηλιοφάνεια το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία εκεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς και στην Αττική μία από τα ίδια, έθριος ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εδώ η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς, το ίδιο και αύριο, δηλαδή θα έχουμε ηλιοφάνεια, μόνο που αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς και το Σάββατο τους 30 βαθμούς με πιθανότητα βροχής το Σάββατο. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 26 βαθμούς και όπως είπα και πριν έχει δροσίσει, έχει ένα ελαφρύ αεράκι, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι ήταν χθες. Πραγματικά έτσι λιώσαμε λίγο. Από το ημερολόγιο της ημέρας το επόμενο τραγούδι, παλιό και αγαπημένο από τα 80's, 1984 σαν σήμερα, οι Cars κυκλοφορούν το Drive, είναι το τρίτο σίγγλ από το άλμπουμ τους Heartbeat City και το πιο εμπορικά πετυχημένο κομμάτι του συγκροτήματος.

What a difference a day makes. Μία μέρα που θα κάνει τη διαφορά για πολλούς είναι και η σημερινή. Σήμερα έχουμε τα αποτελέσματα, οι βάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας θα ανακοινωθούν μετά τις 11 το πρωί. Υποψήφοι, λέει, θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Είναι, ξέρετε, η μέρα που έχουν ξυπνήσει από το πρωί και κάνουν ανανέωση αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να λέει 11 η ώρα, αλλά σου λέει μπορεί να τα βγάλουν και 10 παρα 5 και 11 παρα 4 και συνήθως έτσι συμβαίνει, λίγο νωρίτερα βγαίνουν. Καλή επιτυχία σε όλους λοιπόν σήμερα, να είναι έτσι μια ευχάριστη μέρα και να έχετε ωραία αποτελέσματα. 1971 σαν σήμερα γεννιέται η Alison Krauss, τραγουδίστρια, στιχουργός, κυκλοφόρησε το πρώτο της solo album το 1987 και έχει ηχογραφήσει και με τον Robert Plant. Εδώ Alison Krauss και Union Station θα μας πάνε μέχρι τις διαφημίσεις. Looks like the end of the road.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Ακούτε Κόσμος.

Είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 90, τότε που το hip hop είχε ένα τελείως διαφορετικό ήχο από ό,τι έχει σήμερα. Αυτή ήταν η DJ Jeff and Fresh Prince, ένα από τα πιο πετυχημένα και επιδραστικά hip hop δίδυμα εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Ο DJ Jazzy Jeff ήταν ο Jeff Tones και ο Fresh Prince ήταν ο Will Smith. Και σαν σήμερα κυκλοφορήσαν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, που περιλάμβανε και το Summer Time. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, 36 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6. Καλημέρα από όπου και να μας ακούτε, από το σπίτι, από το αυτοκίνητο, από την τηλεόραση, από το κινητό. Εδώ θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, και για την επικοινωνία μας όπως πάντα είναι στη διάθεσή σας το Viber, γράφοντας Κόσμος Radio στο Viber, ανοίγει σελίδα και στέλνετε το μήνυμα. Είναι στη διάθεσή σας και τα social media φυσικά, και το Instagram και το Facebook, αλλά και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

τεράστια επιτυχία ο Teddy Swims, το πρώτο τραγούδι που τον γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε, Lose Control. Πάμε να δούμε μερικά πραγματάκια, λίγα είναι από το ημερολόγιο της ημέρας. 1888, έτσι τα λίγα τα περίεργα, ο John Dunlop λαμβάνει δίπλωμα εύρεση τεχνίας για το ελαστικό τροχοφόρου και πατεντάρει το λάστιχο αυτοκινήτου με σαμπρέλα. 1903, η εταιρεία Ford πουλά στο Detroit το πρώτο της αυτοκίνητο, το οποίο τότε κοστίζει 850 δολάρια. 1904, στο Σεντ Λούις του Μιζούρι, ο Charles Mentzes εφευρίσκει το χωνάκι για το παγωτό και άλλαξε η ζωή μας από τότε. 1937, μεταδίδεται ραδιοφωνικά το πρώτο θεατρικό έργο του Orson Welles. Και 1964, οι Beatles ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με αυτό εδώ, το A Hard Day's Night.

Αυτός είναι ο Αντριάνο Τσελεντάνο. Ξέρετε, έχουμε μια αδυναμία στον Αντριάνο Τσελεντάνο. Το «Ο Νταϊάννα», λοιπόν, 51 λεπτά μετά τις 6. Διάβασα μια ενδιαφέρουσα είδηση. Είναι σε όλα τα μέσα, σε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Έχει μεταδοθεί παγκοσμίως. Εντοπίστηκαν, λέει, τα συντρίμια ενός αεροσκάφους που είχε συντριβεί από το 1952. Μιλάμε πάνω από 70, από 74 χρόνια πριν. Είχε συντριβεί ανοιχτά του Πουέρτο Ρίκο και το ψάχνανε. Είχε βλάβει, λέει, σε δύο κινητήρες. Είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσθαλάσσωση, αν και, λέει, οι επιβαίνοντες επέζησαν αρχικά τις πρόσκρουσεις. Το αεροπλάνο βυθίστηκε μέσα σε περίπου 3 λεπτά. Από τους 69 επιβαίνοντες, οι 17 διασώθηκαν, οι 52 έχασαν τη ζωή τους. Θα μου πείτε, αφού βρέθηκαν άνθρωποι εκεί πέρα, πώς δεν βρήκανε το αεροπλάνο? Γιατί, λέει, εκείνη την εποχή η θέση της βύθισης δεν είχε καταγραφεί με ακρίβεια το 52 και το ναυάγιο κατέληξε μεγάλο βάθος, περίπου 600 μέτρα, και δεν είχε εντοπιστεί για τόσα χρόνια. Το βρήκανε, λοιπόν. Ήταν αυτή η συντριβή, ήταν αυτή που αποτέλεσε και ένα σημείο καμπής για την αεροπορική ασφάλεια. Ήταν μετά από αυτό το δυστύχημα που καθιερώθηκαν οι υποχρεωτικές ενημερώσεις ασφαλείας πριν από κάθε πτήση και βελτιώθηκε και ο σωστικός εξοπλισμός, διότι δεν υπήρχαν και σωσίβια μέχρι τότε κάτω από τα καθίσματα, ενώ τώρα υπάρχουν. Είναι μια μεγάλη ανακάλυψη και δίνει και ελπίδες για την άλλη μεγάλη υπόθεση, το μεγάλο μυστήριο με την Malaysia Airlines. Πότε ήταν? Το 2011 νομίζω ήταν αυτό που είχε εξαφανιστεί με 269 επιβαίνοντες και μέχρι σήμερα δεν έχουν βρει το σκάφος αυτό. 53 λεπτά μετά τις 6, πάμε σε κάτι άλλο δικό μας. Μαρία Φρόες και Κολομπία.

0: 93,6.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
3: Κι
1: εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ήταν σαν σήμερα το 2011, ήταν η μέρα Σάββατο, θυμάμαι, που ξαφνικά μάθαμε ότι η Amy Winehouse δεν βρίσκεται πια στη ζωή, έφυγε σε ηλικία 27 ετών. Θυμάμαι πόσο είχαμε σοκαριστεί, παρόλο που όλοι είχαμε διαβάσει για τη μακριά μάχη που έδινε με τον εθισμό, στα μακρά μάχη που έδινε στον εθισμό με τα ναρκωτικά, το αλκοόλ. Είχαν προηγηθεί κάποιες εμφανίσεις της που δεν είχαν πάει καλά, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα ακούγαμε αυτή την είδηση μας. Θα θυμάμαι ότι το πρώτο τηλεφώνημα που έκανα εκείνη την ημέρα ήταν στην Κλαούντια Μάτολα και αυτή σοκαρισμένη. Λέγαμε πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ένα αφιέρωμα μαζί στην Amy Winehouse, όπως και κάναμε τότε. Μπήκαμε κάπως έτσι με Amy Winehouse και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι 7 και 5, είναι 5η, είναι 23 Ιουλίου και είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος. Την Πελαγία την ήξερα τον Πελάγιο, ομολόγω ότι πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα. Τέλος πάντων, χρόνια τους πολλά. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και το επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, Tony Joe White, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, έχει φύγει από τη ζωή από το 2018. Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, βασιλιάς του Swamp Rock και μεγάλη του επιτυχία και αγαπημένο τραγούδι, το Polk Saladani. Καλημέρα και πάλι.
1: Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carried home and cooked the supper, 'cause that's about all they had to eat. They did all right.

Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε αποκλειστικότητα χθες είχε ο Guardian. Είχε συνέντευξη αυτού του κυρίου που παραλίγο να πεταχθεί έξω από το αεροπλάνο της Ryanair όταν έσπασε το παράθυρο. Λιούμπισα Κάροβιτς λέγεται. Τον βρήκανε σε ένα σπίτι που νοικιάζει στην Κατερίνη και του πήραν συνέντευξη. Λέει μεταξύ των άλλων: «Δεν θυμάμαι πολλά, με πονάει ακόμα το κεφάλι και ο λαιμός μου, αλλά είμαι ακόμα ζωντανός. Πάντως ίσως είναι η μοίρα, πιστεύω στο Θεό, τον ευχαριστώ κάθε μέρα που σώθηκα». Διαβάζουμε και δεν το ξέραμε, δηλαδή είχαν μεταφερθεί αλλιώς οι πρώτες πληροφορίες. Η γυναίκα του δεν καθόταν δίπλα του, η σύζυγός του καθόταν τρεις σειρές πιο πίσω. Όταν έσπασε εκείνη την ώρα το παράθυρο, έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου, την αναταραχή ακολούθησαν μπουκάλια που άσαν λέει να πετούν στον αέρα, και διάφοροι συνεπιβάτες άρπαξαν τον Λιούμπισα προσπαθώντας απεγνωσμένα να τον κρατήσουν στη θέση του. Έτρεξε βέβαια και η γυναίκα του και τον κρατούσαν όλοι να μην περάσει, να μην πέσει έξω από το παράθυρο. Ήταν λέει ένας άντρας, όταν καταφέραν να τον βάλουν μέσα, ήταν ένας άντρας, μάλλον λέει ήταν αρμενικής καταγωγής. Έκανε ό,τι μπορούσε για να τον φέρει μέσα. Πρώτα προσπάθησε λέει να μπλοκάρει το παράθυρο. Πρώτα έβαλε μία τσάντα η οποία κατευθείαν ρουφήχτηκε και πετάχτηκε απ' έξω, αλλά μετά λέει έβαλε και μία βαλίτσα η οποία λειτουργήσε και έτσι έκλεισε κάπως το κενό εκείνο του παραθύρου. Είπαν επίσης ότι κανείς από το προσωπικό της Ryanair δεν έτρεξε να βοηθήσει από τους αεροσυνοδούς. Η Ryanair υπερασπίστηκε το προσωπικό της λέγοντας ότι το πλήρωμα καμπίνας έκανε φαινομενική δουλειά. Έχουν βάλει και ένα δικηγόρο ο οποίος λέει δεν έχουμε κάνει ένα παράπονο, έκανε δηλώσεις από τον πιλότο ο οποίος ακολούθησε τα πρωτόκολλα ασφαλείας κτλ. Ο πελάτης μου λιποθύμησε 2-3 φορές, σε κανένα σημείο το πλήρωμα καμπίνας δεν προσφέρθηκε να βοηθήσει. Μόλις λέει όμως η Ryanair κατέβηκε το αεροσκάφος σε ασφάλιση υψόμετρο, τότε το πλήρωμα καμπίνας κατάφερε να βοηθήσει τον κύριο Κάροβιτς. Όλοι συμφωνήσαν ότι το πλήρωμα ήταν σε κατάσταση σοκ έτσι κι αλλιώς, όπως ήταν και όλοι οι επιβάτες. Φοβόντουσαν λέει ότι το αεροπλάνο επρόκειτο να συντριβεί. Οι γιατροί τώρα έχουν προειδοποιήσει ότι η άρρωσή του θα είναι αργή. Φοράει ένα νάρθηκα στο λαιμό για τουλάχιστον 6 εβδομάδες και μετά θα δουν αν είναι απαραίτητη και η χειρουργική επέμβαση και τον ρωτούν αν θέλει να περάσει κάποιο μήνυμα. Και το μήνυμα που περνάει, και νομίζω το ξέρουμε όλοι, να φοράς πάντα τη ζώνη ασφαλείας στο, ακόμα και στο αεροπλάνο, ακόμα και όταν δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχουν αναταραχές, μην την βγάζεις ποτέ. Και τελειώνει, καταλήγει, δεν θέλω κανείς να υποφέρει αυτό που μου συνέβη.

λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Να τα δούμε, γιατί όχι, συμφωνεί και η Ματίνα. Απογευματινή, πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους, μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Και επίσης την απογευματινή, ένωσε λέω και κολονάκι με φωτογραφία της Μέρης Λίντα. Ελεύθερος τύπος, αναλυτικός οδηγός για ενοικιαστές, τα 6 SOS για την επιστροφή ενοικίου. Εφημερίδα των συντακτών, το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Καθημερινή, παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειαστη αποκαλύπτει το πόρισμα για την πολεοδομία Ρόδου. Και τέλος, ναυτεμπορική, η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες παύλα επιχειρήσεις, βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Αυτά είναι μερικά από τα πρωτοσέλιδες εφημερίδες σήμερα. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα γεννήθηκε, αν όχι σπουδαιότερη, αλλά σίγουρα μια κορυφαία τραγουδίστρια, τον Φάντο από την Πορτογαλία, η Αμαλία Ροντρίγκες. Ήταν η σημαντικότερη πρέσβυρα της πορτογαλικής κουλτούρας, έχει φύγει από τη ζωή από το 1999, έβγαλε τα Φάντο από τις λαϊκές γειτονιές της Λισαβόνας και το έκανε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο μουσικό είδος. Ήταν η πρώτη καλλιτέχνη από την Πορτογαλία που έκανε τεράστια καριέρα στο εξωτερικό, γεμίσει εμβληματικά θέατρα από το Ολυμπιά στο Παρίσι μέχρι το Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη. Και εδώ θα ακούσουμε ένα πειραγμένο, αν θέλετε, τραγούδι της Αμαλία Ροντρίγκες από τον Νίμ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Οι Χούθοι έπληξαν 2 σαουδαραβικά δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου, το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Αλεξανδρούπολη, χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 6 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Κόσμος 93,6.

τη φράση What kind of fucker is this που επαναλαμβάνεται συνέχεια σε αυτό το τραγούδι Me and Mr. Jones. Δεν είναι και τόσο αυτονόητο το 2006 που κυκλοφόρησε ότι μπορούσες να το πεις και να το τραγουδήσεις, κάτι που το έκανε η Amy Winehouse. Θυμόμαστε Amy Winehouse γιατί έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2011, και με Amy Winehouse μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 8. Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και Αρίθα Φράγκλιν με το Chain of Fools.

πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στις κινηματογραφικές αίθουσες, μια και είναι Πέμπτη σήμερα. Βέβαια έχουμε την Οδύσσια, έτσι, άνοιγμα ρεκόρ διαβάζω, 151.415 θεατές για την Οδύσσια. Ομυρικές μάχες για ένα εισιτήριο, λέει, διεξήχθηκαν καθόλου το Σαββατοκύριακο με την περιπέτεια του Κρίστοφερ Νόλαν να τα βάζει ακόμα και με το τελικό του Μουντιάλ και να πετυχαίνει το καλύτερο άνοιγμα της 20ετίας. Πάμε να δούμε σήμερα όμως ποιες νέες και ταινίες και επανεκδόσεις βγαίνουν στους κινηματογράφους. Έχουμε η δική της κόλαση, Her Private Hell, του Νίκολας Βίντινγκ Ρέφν. Μετά, λέει, από 10 χρόνια, υποψήφιος για BAFTA σκηνοθέτης, επανέρχεται στη μεγάλη οθόνη με ένα τολμηρό και βαθιά προσωπικό κινηματογραφικό όραμα που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κανών. Έχουμε το Συμπέθερη από Σόι νούμερο 2, Κοκορίκο νούμερο 2, του Ζιλιέν Ερβέ, μια συνέχεια της πετυχημένης κωμωδίας. Επανέκδοση, μια θέση στον ήλιο, A Place in the Sun, από το 1951, με τον Montgomery Clift και την Elizabeth Taylor. Επίσης επανέκδοση από το 1976, Θρέψε κοράκια, του Κάρλος Σάουρα, που είναι μια ταινία ορόσημο του ισπανικού σινεμά. Είχε πάρει και ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κανών. Έχουμε Σταυρί στο μέτωπο, μια ταινία του 1957, του Stanley Kubrick. Ήταν η πρώτη χολιγουδιανή παραγωγή του Stanley Kubrick. Έχουμε επίσης το κλασικό από το 1998, Run Lola Run, τρέξε Λόλα τρέξε. Και τέλος από το 2012 η ταινία του Μάρτιν Μακτόνα, 7 ψυχοπαθείς, επίσης επανέκδοση από σήμερα στους κινηματογράφους. Και αυτή είναι η Μελιάνα Τωρίνη, που τραγούδι λέγεται Let's Keep Dancing.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαιοστοριτέλερ, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού, βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες, τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές, με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτι και τον Τάσο Αποστόλου, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Το λογοπαίγνιο το ξέρετε, με το to be, to be, do. To be or not to be, είπε, έγραψε ο William Shakespeare, to be, to be, do, τραγούδισε ο Frank Sinatra. Αυτό είναι το Strangers in the Night, γλυκερό κατά την άποψή μου, βγήκε σαν σήμερα το 1966 και έγινε το πιο δημοφιλές άλμπουμ και κομμάτι του Frank Sinatra. Γιατί άρεσε στο που μεγάλο κοινό, τι να κάνουμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, εδώ είναι ο κόσμος. Είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Είναι 23 Ιουλίου του 2026 και επίσης το πιο δημοφιλές κομμάτι για το συγκρότημα που θα ακούσουμε ήταν το Drive, αυτό που θα παίξει τώρα. Πήγε μέχρι το νούμερο 3 του αμερικάνικου chart, βγήκε σαν σήμερα το 1984.

Σαν σήμερα το 1888 γεννιέται ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, ο Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε τον Φίλιπ Μάρλοου, τον detective. Και το 1920, σαν σήμερα, η Αμάλια Ροντρίγκες, η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντος, η μεγαλύτερη στάρ του είδους, έφυγε από τη ζωή το 1999. Το 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Νίκος Γκάλης, ο κορυφαίος μας μπασκετμπολίστας. Χρόνια του πολλά.

Έτσι γνωρίσαμε τον Λουντοβίκο Εϊνάουντι, una mattina, ένα πρωινό. Σαν σήμερα υποτίθεται ότι το 776 π.Χ. άρχισαν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες, ενώ το 1833 σαν σήμερα με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδας ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Το Πατριαρχείο δεν αναγνωρίζει αυτή την ενέργεια. Ενώ το 1952 σαν σήμερα στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει την διακυβέρνηση της χώρας.

Αυτό το σαξόφωνο που ακούτε τόση ώρα μαζί με τα φωνητικά βεβαίως είναι του Άντι Μακέι, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946. Είναι ο σαξοφωνίστας το Roxy Music, και η Roxy Music κατά βάση ήταν ένα τρίο, ο Brian Ferry, ο Phil Manzanera, ο κιθαρίστας, και ο Άντι Μακέι. Έπαιξε τεράστιο ρόλο στην εξέλιξη του ήχου αυτού του συγκροτήματος, και σήμερα του κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα έτσι με 2-3 κομμάτια που αξίζουν τον κόπο να ακούσουμε. Αυτό βεβαίως ήταν το Avalon, το κύκνιο άσμα του συγκροτήματος, το οποίο είναι ένα από τα αριστουργηματικότερα άλμπουμ της δεκαετίας του 80. Σαν σήμερα επίσης το 1965 γεννήθηκε ο Slash, ο κιθαρίστας των Guns N' Roses. Το 1968 το μοντέλο Στέφανη Σίμορ, και το 2011 δυστυχώς σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή αυτό το κορίτσι με το τεράστιο ταλέντο και την αυτοκαταστροφική δυστυχώς ανισορροπία, η Amy Winehouse. Για αυτή μιλάω. Έφυγε στα 27 της, και αυτή στο περίφημο κλαμπ μπήκε. Το πρώτο της άλμπουμ δεν... έδωσε πολύ καλές εντυπώσεις, αλλά το δεύτερο, το Frank, αλλά το δεύτερο που λεγόταν Back to Black, βεβαίως την καθιέρωσε παγκοσμίως. Από αυτό το άλμπουμ λοιπόν ακούμε Love is a Losing Game.

Σαν σήμερα επίσης το 1971 γεννήθηκε μια τραγουδίστρια του λεγόμενου bluegrass, που είναι έτσι μια, ας πούμε, ιδιαίτερη κατηγορία στην country μουσική. Το όνομά της Alison Krauss, ήταν γνωστή και πολύ βραβευμένη, ώσπου απέκτησε και μια άλλη διάσταση, αφού την προτίμησε ο Ρόμπερτ Πλάντ, τον Λεντ Ζέπελιν, να κάνουν μαζί. Εναντίον, νομίζω έκαναν δύο δίσκους μαζί. Ακούμε Can't Let Go.

Παρέλειψα να πω ότι σαν σήμερα το 1996 έφυγε εκτός από την Amy Winehouse και η Αλίκη Σταματίνα, που ήταν το πραγματικό της όνομα, Βουγιουκλάκη. Λοιπόν, τα πολιτικά της ημέρας που είναι δυστυχώς πολύ σημαντικά και τραγικά. Το 1974, σαν σήμερα, διαβάζω εδώ στο σανσήμερα.gr, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος ήταν αυτοεξόριστος εκεί, προσθέτω εγώ, επί 11 ολόκληρα χρόνια μετά τις εκλογές του 1961, αν θυμάμαι, 63 ήταν οι εκλογές της Βίας και Νοθείας. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο Νίκος Σαμψών, ο πραξικοπηματίας, και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κλειρίδης. Και το 2018, σαν σήμερα, στην Αττική γίνεται μια πολύ μεγάλη φωτιά, όπως θυμόμαστε όλοι. Ξεκινάει από την Κινέτα, μάλλον ξεκινάει από την Καλλιτεχνούπολη, η άλλη φωτιά είναι στην Κινέτα. Στο Μάτι υπάρχουν 104 νεκροί και 172 τραυματίες. Η Ελλάδα ζητά βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, όπου όλοι έκαναν ότι δεν ξέρουν ότι υπήρχαν νεκροί, μίλησε για εικόνα ασύμμετρου φαινομένου. Να το πάλι το σαξόφωνο του Άντι Μακέι από το φινάλε του κύκνιου άσματος, το Roxy Music από το Avalon, αυτό είναι το Tara.

Μαζί με αυτό διαβάζω πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα, οι άδειες, γράφει η Καθημερινή. Στα συντριβάνια και με βεντάλια σε σειρμούς. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Μπαίνει πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος. Τα νέα γράφουν: ζούμε περισσότερο αλλά όχι τόσο υγιείς. Δύο διεθνείς έρευνες και απογευματινή μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Η εφημερίδα των συντακτών, το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου και ο ριζοσπάστης, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Ο ελεύθερος τύπος γράφει: θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια στο μάτι. Τα 6 SOS για την επιστροφή ενοικίου. Το μανιφέστο γράφει: βόμβες κατά Σαλμάκη Ανδρουλάκη. Το ποντίκι στενή για τους πρώην η πόρτα της Ελλάς. Και η κόντρα καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεχάν. Η πολίτικα ψηφιακός εγκέφαλος μπαίνει στα σχολεία. Η δημοκρατία εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς. Και στα οικονομικά φύλλα είναι αυτεμπορική η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα, στο νούμερο 1 του βρετανικού τσάρτ, είναι το 5ο του στη σειρά, πηγαίνουν οι Beatles με αυτό εδώ το κομμάτι. A Hard Day's Night.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φλέγεται η Μέση Ανατολή. Δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Με κλιμάκωση των επιθέσεων απειλεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε. Μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Το ΚΙΣΕΑ εγκρίνει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην Αλεξανδρούπολη χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 6 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
6: Στο νησί της Πάτμου.
5: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
6: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
5: Παράλληλα προγράμματα.
6: Εκδηλώσεις και πάρτι.
5: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
6: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
5: Όπως το ζει το σινεμά.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
8: The Family Tapes.
9: This is a skeleton from outer space having a party.
7: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
7: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
9: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Ρουμπίνη στα Γκουράκη.
10: Ακούτε Κόσμος.

ένας ήχος ξεχασμένος που σπάνια ακούμε εδώ. Η Foreigner είναι αυτή, αυτό το FM rock το αμερικάνικο. Cold as ice, ψυχρή σαν τον πάγο είσαι, της λέει. Τέλος πάντων, ήταν επιτυχία. 1977 κυκλοφόρησε σαν σήμερα. Εδώ είναι ο κόσμος, 23 λεπτά πριν από τις 9. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Τρομερός ο Ραφαέλ Γκουαλάτσι, Un mare in luce, μια θάλασσα στο φως. Ελπίζω να τη βλέπετε και να τη χαίρεστε. Εμείς εδώ στο Κόσμος φροντίζουμε για τη μουσική σας συντροφιά και απόλαυση. Θέλω κάτι να διαβάσω για τον Αλέξη Σταμάτη αμέσως τώρα με τη βοήθεια του Marvin Gaye.

γράφει η Ζέφη Κόλια στο Facebook. Η πρώτη αληθινή συγγραφής που γνώρισα, προσωπικά εννοεί, ήταν ο Αλέξης Σταμάτης, ο Θανάσης Χειμωνάς και ο Κωστής Γκυμοσούλης. Δυστυχώς οι δύο από αυτούς δεν ζουν πια. Άνοιξε 2000 στις εκδόσεις Κέντρο σε μια τιμητική εκδήλωση για τη Διδό Σωτηρίου. Ήμασταν νέοι συγγραφείς, είχαμε μόλις εκδώσει τα πιο φρέσκα βιβλία του 21ου αιώνα, οι millennials της γραφής, και μόλις μας είχε δώσει την ευχή της μαζί με μια μεγάλη αγκαλιά η ίδια η Διδό. Ο Αλέξης ήταν απόμακρος, κάπως σκοτεινός, βυρονικά όμορφος, ρομαντικός, δανδύς και σκοτεινός πρίγκιπας. Φορούσε λευκά πουκάμισα, μακριά μαύρα παλτά, εφαρμοστά παντελόνια και δερμάτινες ζώνες, κάτι ανάμεσα σε Αρθούρο Ρεμπό και Τζιμ Μόρισον. Ω, και εκείνη η φωνή. Κάναμε παρέα. Ήταν κερία νυχτωσιάς. Ο Αλέξης με γνώρισε στον Ίκαρο, γράφει λίγο πιο κάτω. Είχαν φτιάξει μια avant-garde συντροφιά, τους Happy Few. Μου έκαναν την τιμή να με βάλουν στο σκληρό πυρήνα της ομάδας. Αλέξης, Ίκαρος, Βασίλης Μαζωμένος, Ελένη Καρά, Μπάμπης Γιανακόπουλος, Γιάννης Ιωαννίδης και εγώ. Στα χνάρια των Νταντεϊστών, των Καταστασιακών, των Beatniks, του Δόγματος For Trier. La vie est belle et facile, το μότο μας. Διαβάζαμε, συζητούσαμε, ανταλλάσσαμε ποίηματα, χορεύαμε, μαλώναμε. Μαλώναμε και καπνίζαμε πολύ. Ήμασταν όλοι ερωτευμένοι με όλους. Ξενυχτούσαμε στο Decadence, στο Ενδελφής, στο Closer. Ήμασταν ωραίοι και εξαίσιοι, η ζωή ήταν ωραία και εύκολη. Νομίζαμε. Αργότερα ήρθαν οι μέρες Floral. Εγώ ήμουν υπεύθυνη του βιβλιοπωλείου στο βάθος του μπάρου. Ο Αλέξης ήταν εκεί σχεδόν κάθε μέρα, δύο βήματα ήταν το σπίτι του. Είχε έρθει στο σπίτι μου, είχα πάει στο δικό του, μου είχε χαρίσει βιβλία, κυρίως τα ποίηματα, όσο πλησιάζω το μέλλον απομακρύνεται. Αντίο, σκοτεινέ πρίγκιπα.

Να μια ακόμα ευκαιρία να ακούσουμε το σαξόφωνο του Άντι Μακέι εδώ live. Το σόλο του σε αυτό το κομμάτι είναι περίφημο. Jealous Guy.

Αυτό είναι το solo του Άντι Μακέι που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Γράφει η Ελευθερία Κόλλια στο Πρόταγκον για αυτό το αδιανόητο. Μετρήστε λάθη ανακρίβειες αν όχι και φεδρότητες. Η Ρεμπέκα, η Νορβηγίδα δημοσιογράφος που άρχισε αυτό το θέμα, χαρακτήρισε την υπόθεση της Χρυσής Αυγής μια από τις πιο αμφιλεγόμενες υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λέτε, καλέ μαντάμ. Η ερευνήτρια δημοσιογράφος εντός εισαγωγικών ξεστομίζει παρόλες, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει καταδικάσει δύο φορές σε δεύτερο βαθμό, μόλις το Μάρτιο του 26, την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή και τα βασικά στελέχη του, ένα εκ των οποίων είναι το υποκείμενο της έρευνάς της, ο Κασιδιάρης. Και ο ίδιος ο κρατούμενος κομπάζει που το στηρίζει η επιφανέστερη προσωπικότητα παγκοσμίως, ο Elon Musk δηλαδή. Κρίμα την ατάκα, δεν αρμόζει σε γνήσιο πολέμιο του συστήματος, όπως θέλει να πιστεύει ότι είναι ο Κασιδιάρης.

Katie Cool Lady. Αυτό είναι ο JJ Cale της ημέρας από το πέμπτο του άλμπουμ. Έτσι λίγο σε ρυθμούς κάπως καραϊβικής με παραπέμπει εμένα. Σαν σήμερα προσέξτε, το 2011 βγαίνει σε δημοπρασία μια ειδική σπάνια Ferrari που είχε φτιάξει η εταιρεία για τον Eric Clapton, μια 575 Maranello σε χρώμα κίτρινο παρακαλώ και πωλείται προς 65-66.000 λίρες, κοντά στα 100.000 ευρώ. Μια χαρά το βρίσκω για τέτοια special Ferrari, δεδομένου ότι το αυτοκίνητο έχει μόλις 10.000 μίλια. Το είχε χωράσει 7 χρόνια πριν ο Eric Clapton, ή του το είχαν κάνει δώρο, δεν ξέρω.

Η αλήθεια είναι ότι είναι από τις πιο περίεργες και όχι ατέριαστες, αλλά κάπως ατιμέλητες του Eric Clapton. Εντάξει, αυτά τα άλμπουμ που έκανε στη δεκαετία του 10 δεν ήταν κακά, ήταν πολύ ενδιαφέροντα, και ένα από αυτά είναι και το Old Sock. Να και ένα κομμάτι για το οποίο μιλούσαμε τις προάλλες, το Night Nurse, που το είχε κάνει επιτυχία ο Gregory Isaacs, αλλά το έκαναν ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία οι Simply Red μαζί με τους Sly and Robbie.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl.

0: Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

My Only Love από το Flesh and Blood του 1980. Να, μια ακόμα ωραία ευκαιρία για ένα ωραίο σόλο σαξόφωνο του Andy McKay, και έτσι κλείνει το μικρό μας αφιέρωμα σε αυτόν τον μουσικό που σήμερα έχει τα γενέθλιά του και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον ήχο των Roxy Music. Εδώ είναι ο Κόσμος, 7 λεπτά μετά τις 9, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρυθμίση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική, και αυτό ήταν το πρώτο νούμερο 1 σαν σήμερα το 1983 του Paul Young, που διασκευάζει εδώ ένα κομμάτι του Marvin Gaye. Για να είμαι πιο ακριβής, που τραγούδησε ο Marvin Gaye, που πρώτο τραγούδησε. Wherever I lay my hat, that's my home.

διαβάζω στην εφημερίδα, το Ντουμπάι προσπαθεί να φέρει πίσω τους τουρίστες. Και έτσι αρχίζει μια καμπάνια λέγοντας τους κατοίκους να προσκαλέσουν φίλους και συγγενείς με οικονομικά κίνητρα κιόλας, εκπτώσεις, κουπόνια κλπ. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν με αυτόν τον τρόπο. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα στη Μέση Ανατολή και το κακό είναι ότι η ιστορία δυστυχώς συνεχίζεται. Εδώ τρώνε και ο Τζο Όλτερμαν παίζει πιάνο σε ένα καταπληκτικό Blue Moon.

γράφει ο συγγραφέας Τάκης Θεοδωρόπουλος στην Καθημερινή, ο εθνικός μας θόρυβος. Η είδηση με εντυπωσίασε. Κάπου στην Εύβοια, συναυλία διακόπη έπειτα από παρέμβαση της αστυνομίας για διατάραξη της κοινής ησυχίας. Να γιατί δυσκολευόμαστε να παράγουμε πολιτισμό σε αυτή τη χώρα. Επειδή κάποιοι θέλουν να κοιμηθούν με την ησυχία τους. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Και από πότε η αστυνομία παρεμβαίνει για διατάραξη της κοινής ησυχίας? Υποθέτω ότι η υπόθεση θα παραπευθεί σε κάποια ΕΔΕ. Στο μικρό νησί του Αργοσαρονικού που παραθερίζω, την έχω ειδοποιήσει τουλάχιστον τρεις φορές για το θέμα, όμως επί ματέω. Έτσι έχω καταφύγει στα κλειστά, διπλά ευτυχώς τζάμια και στις σωτήριες οτοασπίδες. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η παραγωγή θορύβου είναι ένα από τα έθιμα του ελληνικού καλοκαιριού. Θα έλεγα ότι η παραγωγή θορύβου δεν είναι απλώς δικαίωμα, είναι υποχρέωση. Αν δεν θορυβείς καθιοδήποτε τρόπο, δεν είσαι άξιος της ευεργεσίας του. Σημαίνει ότι δεν έχεις την ικανότητα να το απολαύσεις, οπότε καλύτερα να αναζητήσεις καταφύγιο κάπου στον ξενέρωτο βορρά. Το δε ελληνικό καλοκαίρι σου προσφέρει πλήθος επιλογών για να απολαύσεις θόρυβο. Καταρχάς υπάρχουν τα πανηγύρια, μια ολόκληρη σχολή καλλιτεχνικής έκφρασης και στο ενδιάμεσο οι πολιτιστικές προσφορές των Δήμων. Αν θυμάστε, στα χρόνια της κρίσης ένας από τους λόγους που αισθανόμασταν φτωχότεροι ήταν ότι οι Δήμοι δεν οργάνωναν συναυλίες. Πολλοί τα λένε αρπαχτές. Όμως τα αρπάζουν από τους Δήμους για να προσφέρουν πολύτιμο θόρυβο στους δημότες τους. Να προσθέσω και τα μπιτσόμπαρα για να καταλήξω ότι αν λείπει ο πολιτισμός, το ελληνικό καλοκαίρι δεν το βάζει κάτω. Έχει με το μέρος του τα επιτεύγματα του τεχνικού πολιτισμού, από τα δίτροχα ως τις γουρούνες. Ελείψη δε και αυτών, επιστρατεύονται οι φυσικές ιδιότητες της φυλής μας, οι αγριοφωνάρες μέσα στη νύχτα, που για κάποιους ανεξιχνίαστους λόγους θεωρούνται διασκέδαση. Άσε που τους μιμούνται και οι αλόφιλοι επισκέπτες. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι του ελληνικού καλοκαιριού? Οι δασικές πυρκαγιές, οι καύσονες, οι πνιγμοί και η αύξηση των τροχαίων. Ο θόρυβος, επειδή δεν σε οδηγεί στο νοσοκομείο, περνάει απαρατήρητος. Τον αντιμετωπίζουμε ως φυσιολογικό, τόσο που λίγο ακόμη και θα τον κηρύξουμε εθνικό μας προϊόν. Θα του δώσουμε ονομασία προέλευσης και δεν υπολογίζουμε τις ψυχικές διαταραχές που προκαλεί, με αποτέλεσμα να γίνεται η αιτία για τα σπασμένα νεύρα της ελληνικής κοινωνίας. Απ' τα κουνούπια μπορείς να προστατευθείς. Ο θόρυβος όμως χτυπάει απευθείας στον εγκέφαλο, όπως λέει ο Σόπενάουερ. Οργανώνουμε εκστρατείες για ελεύθερες παραλίες, όμως κανείς δεν σκέφτεται να οργανώσει εκστρατεία κατά του θορύβου. Λογικό. Τον έχουμε συνηθίσει και το χειρότερο φοβάμαι ότι τον έχουμε ταυτίσει με τη διασκέδαση. Τον θεωρούμε στοιχείο της ψυχικής ταυτότητας με τον ίδιο τρόπο που θεωρούμε στοιχείο της ταυτότητάς μας και τα νεύρα μας.

See you in July του Paul Hardcastle. Ο Δημήτρης Κοταρίδης, ο συνάδελφος εδώ στην ΕΡΤ, γράφει πολύ σωστά. Ένας συμπολίτης μας βρίσκεται νεκρός στο γραφείο του. Ο άνθρωπος αυτός είχε δύο κορίτσια έφηβες, από ό,τι διαβάζω, χωρίς μητέρα και χωρίς γιαγιά που πέθανε πρόσφατα, οι οποίες και πρέπει πέραν της απώλειας του πατέρα τους να ζήσουν διαβάζοντας όλες αυτές τις λεπτομέρειες που γράφουν συνάδελφοι εντός εισαγωγικών για μερικά κλικ παραπάνω. Τα παιδιά αυτά θα πρέπει να πάνε σχολείο, να προσπαθήσουν να ορθοποδήσουν, να παλέψουν. Αν εσείς όλοι μπορείτε και κοιμάστε ήσυχοι, υπερήφανοι για τη δημοσιογραφική σας επιτυχία, τι να πω. Εύγε.

Give It Back από την ΚΑΕΛ θα μπορούσε να παίζει στη Βουλή αυτό, δώσε πίσω την έδρα. Ο Γιάννης Παντελάκης, ο δημοσιογράφος, γράφει στο Facebook: ο φάμελος που ανεξαρτοποιήθηκε σήμερα αλλά δεν παρέδωσε την έδρα δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με το φάμελο που το 2023 ζητούσε επίμονα την παράδοση των εδρών 11 βουλευτών, λέγοντας ότι όποιος δεν παραδώσει την έδρα δεν τιμά την υπογραφή του. Προφανώς πρόκειται για συνεπονημία.

γράφει στο πρόταγωνο ο Αλέκος Παπαναστασίου, θα συλλάβει ο Τσίπρας τον Νετανιάχου. Έτσι είπε η κυρία Φωνικολάκου και κάνει μια αναδρομή. Η πρώτη αξιοσημείωτη στροφή στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας έγινε επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου την περίοδο 10-11. Τότε έγινε η πρώτη ανταλλαγή επισκέψεων σε επίπεδο πρωθυπουργών με το Ισραήλ μετά από πολλά χρόνια. Μέχρι τότε η Ελλάδα διατηρούσε μεν καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά η εξωτερική της πολιτική παρέμενε παραδοσιακά πιο κοντά στον αραβικό κόσμο. Τη νέα αυτή πολιτική συνέχισε η συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας Πασόκ υπό τον Αντώνη Σαμαρά για να έρθει η πλήρης εδραίωση της συμμαχίας Ελλάδας-Ισραήλ την περίοδο 16-19. Ο κύριος Τσίπρας θεμελίωσε τη στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και τον Νετανιάχου, με τον οποίο είχε σειρά συναντήσεων σε πολύ θερμό κλίμα υπό τις ευλογίες των Αμερικανών, στους οποίους παράλληλα δόθηκαν νέες βάσεις. Ωραίο είναι να ποντάρει κανείς, γράφει ο Λέκος Παπαναστασίου, σε όσα είναι της μοδός. Για παράδειγμα, όσα λέει εκ του ασφαλούς ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζόραν Μαμντάνι, που δεν έχει δικαιοδοσία να συλλάβει τον Νετανιάχου, ή ο Σάντσεθ, που είναι φίλος του Ερντογάν, γιατί δεν τον απειλεί να έρθει μια νύχτα ξαφνικά, αλλά σε έχουν και οι νεότεροι υπόψη τους, που δεν θυμούνται τον παλιό Τσίπρα, ότι κάτι τέτοια σηματοδοτούν το πέρασμα από την απλή στην ενισχυμένη μπαρούφα. Και καλό είναι να παρακολουθούν το φαινόμενο και στο Πασόκ, γιατί κάτι τέτοια τα έχουν πληρώσει ως κόμμα ακριβά. Και μαζί τους η χώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου, το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών. Μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 ο Πρωθυπουργός. Το ΚΙΣΕΑ εγκρίνει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Cosmos Radio.gr.

Εδώ είναι ο κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρυθμίση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική, και σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από εδώ τα μέλη του συγκροτήματος, ο τραγουδιστής τους...

0: Για τον Sam Waters μίλωσα τόση ώρα. Ο Γιάννης Παπουτσάνης, ο παλιός μας διευθυντής εδώ, σχολιάζει τη διατήρηση των ΕΛΤΑ. Γιατί πήγε προφανώς στην Εύβοια όπου ζει, σε ένα, μάλλον όχι, είναι κάπου διακοπές, και τέλος πάντων πήγε σε ένα μακρινό ΕΛΤΑ. Παίρνεις το δέμα, ρωτάς τι χρωστάς. Α, όχι, έχει και πιο νωρίς περιγραφή, απολαυστική. Δίνεις τον κωδικό του δέματος, ανοίγει το σχέμα διατριμμένες αποδείξεις. Ο αριθμός αναζητείται σαν σε χρυσό οδηγό 20ετίας, με το δάχτυλο, όχι εδώ, στην άλλη σελίδα, πως είπατε το όνομά σας κλπ. Κάποια στιγμή εντοπίζεται. Η ταμείας κάτι γράφει στο κουτάκι και σου πασάρει τον ντοσιέ που δεν χωράει κάτω από το προστατευτικό τζάμι του γκισέ, αλλά πας από εκεί που είναι η ζυγαριά και βολεύει τη δουλειά να υπογράψεις. Παίρνεις το δέμα, ρωτάς τι χρωστάς, βγάζεις μια κάρτα να πληρώσεις. Η κυρία στο ταμείο σε κοιτάζει συμπαθητικά, ο κύριος που περιμένει πίσω σου γριλίζει. Ταμείας, θα περιμένετε λίγο. Εσύ, υπάρχει πρόβλημα με το POS? Όχι, αλλά μιλάει προϊσταμένη, η κυρία νούμερο 3 στο βάθος. Ωραία, εγώ να πληρώσω θέλω. Ναι, αλλά μιλάει. Αρχίζεις και τα παίρνεις. Μα δεν θέλω την προϊσταμένη, κυρία μου. Η ταμείας, ενοχλημένα ευγενής, δεν είπα ότι τη θέλετε. Περιμένετε 2 λεπτά να κλείσει. Αρχίζεις να υποψιάζεσαι. Αν δεν κλείσει, δεν δουλεύει το POS. Μα αφού είναι απασχολημένο το τηλέφωνο. Εσύ είσαι απόγνωση. Συγγνώμη, μία τηλεφωνική γραμμή έχετε? Ταμείας, συγκαταβατικό χαμόγελο, σκέτο. Και με ένα τηλέφωνο μιλάτε με πελάτες, με τους διανομείς, με τα κεντρικά και χρησιμοποιείτε και το POS? Α, ή πιο πολύ πληρώνουμε χρήματα.
1: When in doubt, just Bogart, which means just take charge. So that's what I usually try to do.

Αυτό είναι το μπάσο του Μάρκους Μίλλερ, το τρομερό από το Tales. Ένα κομμάτι που λέγεται Eric, αφιερωμένο στον κιθαρίστα Eric Gale. Και εγώ σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης στην καθημερινή Ρένα Δούρου Εγκλωβισμή. Αυτό το ψυχόδραμα που άρχισε στον εξώστη του Παλά συνεχίστηκε με το Φάμελο να θέτει το κόμμα του στην υπηρεσία του φορέα που το διέλυσε και διαρκεί με τις αλλεπάλληλες παραιτήσεις, συνιστά την πιο εμφατική αναγνώριση του αρχηγικού κύρους ενός πολιτικού που έχει χάσει όλες τις εκλογικές μάχες που έδωσε από το Μάιο του 19 και μετά. Φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ομολογώντας ότι χωρίς τον Τσίπρα δεν είναι τίποτε. Τα παίζουν όλα σε ένα πολιτικό κεφάλαιο που πριν από 3,5 χρόνια φαινόταν χρεοκοπημένο. Λένε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός κρατάει στάση σκληρή με το να απαξιώνει δημοσίως τους πρώην συντρόφους του και το πρώην κόμμα του ως ξοφλημένους. Αυτός ο πολιτικός αδυσμός δεν θα ήταν εφικτός αν δεν τον νομιμοποιούσαν οι μεζοχιστές που, παρετούμενοι ο ένας μετά τον άλλον, δηλώνουν τη διαθεσιμότητά τους. Επιτρέπουν έτσι σε αυτόν που αναγνωρίζουν ως κυρίαρχο να στείνει ένα θέατρο ανανέωσης χωρίς πολύ κόπο. Αφού απορρίπτει το παλιό στο πρόσωπο των αυτόκλητων λιβανιστών του, μπορεί ο ίδιος να προβάλλει ως νέος, εντός εισαγωγικών, και ας ευθύνεται για την ανάδειξη των περισσότερων από όσους τώρα περιφρονεί. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του σαν να μην ήταν ο ίδιος που άνοιξε και έκλεισε αυτόν τον κύκλο, σαν να μην είχε οδηγήσει πρώτος το κόμμα στην εκλογική τελευταία του. Είχαν οι παρετηθέντες που κόβουν νουμεράκι αναμονής για ένταξη στην Ελλάδα σε εναλλακτική επιβίωση, μπορούσαν να αποφύγουν τον αυτοεξευτελισμό της μονομερούς προσχώρησης χωρίς χαρτιά, μάλλον όχι. Η πίστη στον Τσίπρα είναι το απονενοημένο τους διάβημα. Εξίσου εγκλωβισμένοι είναι όμως και αυτοί που αντιστέκονται. Όσοι έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ, 8 όλοι και όλοι οι ενεργοί βουλευτές που έστερξαν στην ψηφοφορία για την αντικατάσταση του Φάμελο από τη Ρένα Δούρου, δεν θα υπέβαλαν εαυτούς σε αυτό το ηλαροτραγικό βάσανο αν είχαν έστω και την αμυδρά ελπίδα ότι θα τους δεχόταν ο Τσίπρας. Ξέρουν ότι είναι κομμένοι. Καλύτερα κομμένοι με κόμμα, με γραφεία, σφραγίδα, αφημή και κρατική επιδότηση, παρά κομμένοι και ρέστη. Οι Δούρου και οι 7 παρουσιάζουν έτσι το κούγκι τους ως υπερήφανη αυτοτέλεια. Δεν είναι λογικό, κάποιοι λένε ότι δεν είναι ούτε ηθικό, να πετάς από πάνω στο κόμμα που σε έκανε πρωθυπουργό. Για τον Τσίπρα όμως το κόλπο πιάνει. Ο κινησμός του εκλαμβάνεται ως αρχηγική αποφασιστικότητα. Η αποποίηση της δικής του κληρονομιάς πουλάει σαν επανεκκίνηση. Έκανε αποτρίχωση και τη φλεξάρει σαν να άλλαξε δέρμα. One, two, three, ho!

Αυτός είναι ο Μέγας James Brown. People get up and drive your funky soul. Ένα δεκάλεπτο αριστούργημα. Η καθηγήτρια Βάσο Κιντή γράφει: πέρασε από το news feed μου ένα spot του Γαβρίλη Σακελαρίδη που ξεκινούσε με τις φράσεις «καθαρές κουβέντες, τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι μόνο δημόσια». Ο ίδιος όμως όταν πήγε για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική επέλεξε να πάει στο New School στη Νέα Υόρκη, ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο με υψηλά δίδακτρα. Το πανεπιστήμιο αυτό που στα μεταπτυχιακά του προγράμματα στα οικονομικά μελετά και το έργο του Μάρξ, ιδρύθηκε το 1919 από διανοούμενους και παραθέτει μερικά ονόματα. Με τη λογική του Γαβρίλη Σακελαρίδη, ένα τέτοιο ίδρυμα δεν θα μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει στη χώρα που θα διοικούσε ο κ. Σακελαρίδης. Αυτός τα κατάφερε για να προβάλλει τις σπουδές του στο βιογραφικό του. Οι άλλοι μόνο στα δημόσια. Πουθενά άλλο.

Αυτή ήταν η Έτα Τζέιμς, Σούκι Σούκι, μία από τις πιο φανκ στιγμές της, και πάμε σιγά σιγά για φινάλε με τη βοήθεια της Κάντι Ντάλφερ, επίσης φανκ. Ιέριας του σαξοφόνου, Get Funky.

Τελευταίο για σήμερα του Λεωνίδα Καστανά από την Athens Voice. Το ερώτημα των ημερών είναι αν η Ελλάς μπορεί να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Τα ανοίγματα των νέων κομμάτων συνήθως δείχνουν και το ταβάνι τους. Μετά, όταν αρχίζουν να βγάζουν τα στελέχη τους στο γυαλί, να διατυπώνουν θέσεις και να τοποθετούνται επί το καθημερινό, να αρχίζουν να υποχωρούν. Διότι τότε αρχίζει και η φθορά. Ειδικά στην Ελλάδα που το κοινό όσο εύκολα ενθουσιάζεται, τόσο εύκολα και μελαγχολεί. Δείτε πώς κατέρευσε η ελπίδα για τη δημοκρατία. Ειδικά όταν ο ηγέτης δεν είναι άγνωστος στην κοινή γνώμη, έχει κυβερνήσει και έχει συνδέσει το όνομά του με μια σαφή απόπειρα εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανοιχτή χρεοκοπία. Όπως μας έδειξε πρόσφατα και το ντοκιματέρ του Sky στο Χιλιοστό. Και το αρχικό 17% απόπειρα εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανοιχτή χρεοκοπία. Όπως μας έδειξε πρόσφατα και το ντοκιματέρ του Sky στο Χιλιοστό. Και το αρχικό

περιλάμβανε μέχρι και το κουκουέ. Ο Έλληνας ψηφίζει για πρωθυπουργό και αυτός πρέπει να φαίνεται αλλά και να είναι κυρίαρχος για να κυβερνήσει αυτοδύναμος, αλλιώς δεν είναι ηγέτης. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω με τον Τρίνι Λόπεζ στα χέρια του Λεωνίδα Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Ακούτε κόσμο στους 93,6. Εδώ είμαστε στην παρέα σας. Ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12.
1: Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στον ήχο.
0: Ακριβώς. Και στον ήχο που ακούσατε πριν, σε αυτό το ωραίο και τόσο οικείο ήχο του σαξοφόνου, ανήκε στον Plus Johnson.
1: Ναι, το σαξοφωνίστα αυτό της jazz και της soul και της R&B που πέθανε πριν λίγες μέρες. Στα 94 του χρόνια μάθαμε το χαμό του που, από τα ξένα, από τα αμερικάνικα έντυπα. Ο Plus Johnson, ο σαξοφωνίστας που ηχογράφησε αυτό το κομμάτι, το Ροζ Πάνθυρα του Χένρι Μαντσίνη, και μάλιστα ο Μαντσίνη είχε σκεφτεί ακριβώς τον ήχο αυτού του σαξοφόνου του Plus Johnson και τον έγραψε, ας πούμε, έγραψε αυτή τη μελωδία, την κλασική, πάνω στον ήχο του. Ο ίδιος βέβαια δεν είχε παίξει μόνο με αυτόν, μόνο με τον. Ήταν ένας μουσικός στούντιο, έπαιζε με τον Frank Sinatra, με τον Nat King Cole, με την Ella Fitzgerald, με την Barbara Streisand και γενικώς με δεκάδες τραγουδιστές. Ήταν ένας πολύ γνωστός μουσικός στον στούντιο του Los Angeles.
0: Ωστόσο, αλλά το θέμα.
1: Αυτά απαθανατίστηκε.
0: Το θέμα πιστώνεται βέβαια στον Χένρι Μαντσίνη.
1: Ναι, εννοείται, του Χένρι Μαντσίνη ήταν.
0: Αλλά είναι ο τρόπος, παιδί μου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύει πέντε νότες ένας μουσικός. Και μένει και γίνεται ξαφνικά έτσι τόσο εμβληματικό αυτό.
1: Έγινε αυτό το
0: ταυτισμένο με αυτόν τον ήχο.
1: Έγινε αυτό το θέμα ιστορικό και εμβληματικό, και εδώ το ακούσαμε από μια εκτέλεση μεταγενέστερη με τον Τζόι Ντεφραντζέσκο στο Χάμοντ. Και έτσι ξεκινάμε αυτό το 2ωρο ταξίδι στη μουσική
0: του κόσμου.

0: Εντάξει, μιλάγαμε νωρίτερα για το εμβληματικό σαξόφωνο. Εδώ είναι η εμβληματική κιθάρα βασικά του Mark Knopfler τέλη δεκαετίας 70.
1: Cosmos Classic.

0: Αυτό είναι το Νούρι, μια μεγάλη επιτυχία του Bollywood, του κινηματογραφικού, δηλαδή του κολοσσού της Ινδίας. Μια ταινία του, νομίζω, της δεκαετίας του 70, που έτσι και το τραγούδι αυτό από εκεί προέρχεται. Όμως εδώ ο Μπάλι Σαγκού, Ινδός μεν στην καταγωγή, στην Αγγλία βέβαια ζει και δουλεύει ως παραγωγός και DJ, το πήρε και τη φωνή, πήρε και την Κουντζάν, η οποία είναι Ινδή, ζει εκεί δηλαδή, δεν είναι στην Αγγλία, και έφτιαξαν ξανά τον Νούρι, όπως
1: τι το ωραίες μουσικές ιστορίες μας πήγες. Μας πήγες κατευθείαν στην Ινδία των 45 βαθμών Κελσίου. Σε ευχαριστούμε.
0: Γιατί τώρα 45 και
1: είχε από το Μάρτιο εκεί 45 φέτος.
0: Και δεν έπεσε πιο κάτω.
1: Λογικά έχει πέσει αυτές τις μέρες, δεν έχω παρακολουθήσει, αλλά είχε 45 τον κάποιο
0: Το πρόβλημα Απρίλιο. Στην Ινδία, βέβαια, αυτή τη στιγμή, δεν, πέρα από την. Εντάξει, okay, είναι συνηθισμένοι έτσι κι αλλιώς να ζουν σε τέτοιες συνθήκες, είναι η τεράστια ατμοσφαιρική ρήπανση σε μεγάλο βαθμό σε πολλές πόλεις. Αν και διάβαζα πρόσφατα ότι στο Νέο Δελχή βελτιώθηκε η κατάσταση. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω τι κάνανε. Που να βάλουν ανεμογεννήτριες να διώξουν τον άνεμο.
1: Μήπως αποφάσισαν να κάνουν σαν και εμάς τους Ευρωπαίους, να καταργήσουν όλα τα ντίζελ και να γυρίσουν μόνο σε μορφές, ήπιες μορφές ενέργειας.
0: Τουκ-τουκ δηλαδή. Για
1: 1,5 δισεκατομμύριο είναι μάλλον δύσκολο αυτό.
0: Λίγο δύσκολο. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του Viber Cosmos Radio, έτσι μας βρίσκεται εκεί. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από τις σελίδες μας στο Facebook ή στο Instagram. Και ακούτε πάντα Κόσμος στους 93,6 στις τηλεοράσεις σας και φυσικά cosmosradio.gr.

0: σχεδόν soft jazz αυτός εδώ ο ήχος που σε αυτό το τραγούδι επέλεξε ο Wyclef Jean μαζί με τον Lil Wayne, την Andra Day και τον τρομπετίστα τον Theo Crocker.
1: Και είναι ένα κομμάτι της Billie Holiday, έτσι.
0: Είναι το, το God Bless the Child.
1: God Bless the Child, το οποίο το πήραν, πήραν ένα μέρος του.
0: GBTC το αναφέρει στον τίτλο, δηλαδή God Bless the Child.
1: Τα αρχικά.
0: Ακριβώς. Είδες πόσα ξέρω.
1: Τι
0: ρώτα με κι άλλα. Και μάλιστα είναι ένα από τα τραγούδια που δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει βάλει μπροστά την χρονολογία 1997, αλλά έτσι έχει κάνει στα περισσότερα από τα τραγούδια του νέου του δίσκου ο Wyclef Jean.
1: Και ο Theo Crocker παίζει μέσα, έτσι.
0: Ναι, Theo Crocker τρομπέτα, βέβαια. Το είπα. Clef Notes λέγεται το άλμπουμ αυτό. Ένα ωραίο ήχο που αγγίζει και την jazz ορισμένες φορές. Δεν τον έλεγε ακριβώς hip hop.
1: Όχι.
0: Είναι σε αυτό το προσωπικό R&B, hip hop, jazz ύφο του Wyclef Jean.
1: Και με πολλές συνεργασίες και ένα-δύο κομμάτι που είναι μόνος του ο Wyclef Jean.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Ήχησε το 112. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών. Σε λίγη ώρα η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 ο Πρωθυπουργός. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο RT News Radio 105,8, υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και έχει τεθεί στο αρχείο, κάνοντας λόγο για υποτιθέμενες καταγγελίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.

0: Nunca es suficiente.
1: Τίποτα δεν είναι
0: αρκετό. Από την Αταλία Λαφουρκάδα, έτσι ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής και διάβαζα, ήμουν οργισμένος και ο Λεωνίδας προσπαθεί να με ηρεμήσει γιατί
1: δεν και τα καταφέραμε.
0: Χθες είχαμε άλλη μια περίπτωση ενός τουρίστα ο οποίος θεώρησε ότι ήρθε διακοπές όχι στη Ζιμπάμπουε, γιατί η Ζιμπάμπουε είναι πολιτισμένη. Τι να σου πω, στον τέταρτο κόσμο, στον τρίτο,
1: γιατί
0: στον τέταρτο κόσμο.
1: Γιατί δηλαδή τέταρτος κόσμος.
0: Μία Γερμανίδα λοιπόν, αλλοδαπής καταγωγής, η οποία μπήκε σε ένα φαράγγι στα Χανιά χτες, ναι, με ντάλα ήλιο το μεσημέρι κιόλας.
1: Έχει σκιά στα φαράγγι.
0: Έχει πολύ σκιά, είχε 60 βαθμούς περίπου στα Χανιά, γιατί αυτά γίνανε στα Χανιά. Στο φαράγγι στα Μεσάβλια. Μπήκε μέσα μόνη της και αποφάσισε ότι θα το διασχίσει μόνη της. Κάποια στιγμή βέβαια η γυναίκα αυτή έπεσε, χτύπησε ελαφρώς, ευτυχώς ελαφρώς, και κάλεσε και την πυροσβεστική να την απεγκλωβίσει και κινητοποιήθηκαν λοιπόν, Λεωνίδα Αντωνόπουλε, 15 διασώστες και 4 οχήματα. Και εγώ αναρωτιόμουν, όλοι αυτοί οι τουρίστες αλλά και οι Έλληνες που κάνουν διακοπές και τα λοιπά, οι οποίοι έχει θαλασσοταραχή, το λιμεναρχείο απαγορεύει τον απόπλο, αλλά αυτοί ανεβαίνουν σε ένα φουσκωτό βαρκάκι ή σε ένα κανό να πάνε τη βόλτα τους. Γιατί ρε παιδί μου είναι ζορμπάδες.
1: Είναι, γιατί τώρα δεν μπορεί να το κάνω. Δεν μπορεί να το κάνω.
0: Αν δεν ζήσεις και την περιπέτειά σου στην Ελλάδα το καλοκαίρι.
1: Πότε θα έρθεις κοντά στη φύση.
0: Πότε θα έρθεις και στους ηθαγενείς, έτσι, στους ηθαγενείς Έλληνες. Εγώ αναρωτιέμαι λοιπόν αν τα έξοδα, γιατί τα έξοδα για τις διασώσεις όλων αυτών των ανθρώπων που οφείλει φυσικά να κάνει η πολιτεία και καλώς κάνει και βγάζει από καράβια και βαπόρια για να σώσουν και βάρκες μέχρι πυροσβεστικά οχήματα και ανθρώπους για να τους σώσουν. Αν τα έξοδα αυτά είχε πει κάποτε, είχαν πει από το Υπουργείο ότι θα τα πληρώνουν οι ίδιοι όσοι αψηφούν και αμφισβητούν τους κανόνες ασφαλείας.
1: Νομίζω ότι κατά καιρούς έχουν επιβληθεί τέτοια πρόστιμα για ανάλογες περιπτώσεις. Τώρα η συγκεκριμένη δεν ξέρω, αλλά ναι.
0: Είναι σαν τα πρόστιμα που παίρνουν όσοι βάζουν φωτιές, που τους πιάνουν να βάζουν φωτιές και λένε του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1000 ευρώ.
1: Όχι, εντάξει, αρκετοί έχουν πληρώσει πρόστιμα για αμέλεια, για πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Όχι, δεν μιλάω για πυρκαγιά από αμέλεια, μιλάω για πυρκαγιά κανονικά. Που τη βάζουν και τους δίνεται ένα διοικητικό πρόστιμο.
1: Τι είναι, τη βάζουν και τους δίνεται πρόστιμο.
0: Άμα σε κάψω ζωντανό, θα πληρώσω διοικητικό πρόστιμο, πιστεύω.
1: Θα έχεις διοικητικές κυρώσεις.
0: Λοιπόν, αυτό που λέω είναι ότι εντάξει, όταν έχεις τουρισμό πια 30 εκατομμύρια ανθρώπους, μέσα στους 30 εκατομμύρια θα έχεις και μερικούς οι οποίοι είναι ανόητοι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ανόητοι, έτσι. Αυτοί ανόητοι.
1: Και μερικούς, πολλούς.
0: Πολλούς. Το θέμα είναι ότι αυτούς τους ανόητους που σκουπίζουν, που πετάνε τα σκουπίδια τους, που κάνουν όλες αυτές τις χαζομάρες.
1: Τις αποκοτιές.
0: Τις αποκοτιές. Τους πληρώνει το ελληνικό.
1: Τους κουζουλούς που λένε και οι κριτικοί.
0: Ναι, τους ανόητους. Δεν είναι κουζουλού, δεν είναι τρέλα αυτό. Αυτό είναι ανοησία. Τους πληρώνει το κράτος, δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος, ή πληρώνουν οι ίδιοι την αποκοτιά τους.
1: Δεν είναι να σας απαντήσω εγώ ή να πάρουμε τηλέφωνο την Περιφέρεια Χανίων να μας απαντήσει. Γιατί δημοσιογράφος, από ό,τι ξέρω, είσαι, Γιάννη μου.
0: Τώρα παίρνω τον Περιφερειάρχη Χανίων.
1: Να εδώ δούμε και τώρα.
0: Εκεί στην Αίγυπτο από που έρχεται ο Amr Diab δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, Λεωνίδα μου. Άμα κάνεις λάθος, το πληρώνεις.
1: Δεν μπορεί να με έρθει και κανείς ποτέ έτσι. Να σε σώσει από το φαράγγι.

0: Να λοιπόν, η Police Wrapped Around Your Fingers, και διάβαζα, Λεωνίδα, φίλοι και φίλες, μία μελέτη που έβγαλε το Lancet Public Health, που είναι το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, ένα από τα πιο έγκυρα παγκοσμίως σε ζητήματα υγείας, έτσι. Το οποίο μετράει το προσδόκιμο ζωής, έκανε μία μεγάλη μέτρηση και μελέτη για το προσδόκιμο ζωής και τα χρόνια υγείας που έχει ο παγκόσμιος πληθυσμός, σύμφωνα με παγκόσμια στοιχεία. Και για την Ευρώπη μιλάει, και για την Ελλάδα, αλλά και για όλο τον κόσμο. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει ανέβει το χάσμα νοσηρότητας. Δηλαδή, ο αριθμός των ετών που οι άνθρωποι ζουν με κακή υγεία έχει ανέβει, έχει αυξηθεί σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου από το 1990 ως το 2023 που έχουμε τα στοιχεία των μετρήσεων. Γιατί έχει γίνει αυτό? Έχει ανέβει το προσδόκιμο της ζωής. Δηλαδή, ζούμε περισσότερα χρόνια.
1: Και λόγω των εξελίξεων στην ιατρική,
0: ακριβώς
1: αυτό έχει βοηθηθεί πάρα πολύ.
0: Από 64,6 έτη που ήταν σε 73,8. Αυτό είναι το προσδόκιμο κατά τη γέννηση, έτσι. Ενώ το προσδόκιμο της υγιού ζωής από 55,9 χρόνια υγιού ζωής έχει πάει στα 63,1. Δηλαδή, έχει μικρύνει σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής. Δεν είναι ότι ζούμε άρρωστοι, ας πούμε, είναι ότι επειδή μεγαλώνει η ζωή μας περισσότερο από ό,τι μεγαλώνει τα καλά χρόνια ζωής, είμαστε περισσότερα χρόνια, οι άνθρωποι είναι περισσότερα χρόνια, ζουν με ασθένειες, άρρωστοι, με φαρμακολογία κτλ.
1: Περισσότερα
0: λοιπά
1: χρόνια στο χρονικό εκείνο διάστημα που πλέον ο οργανισμός είναι γερνάει, βγάζει προβλήματα πέρα από τα όσα μπορεί να συμβούν στη διάρκεια του βίου κάποιου.
0: Πέρα από τα ατυχήματα, τα δυστυχήματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό που δείχνει είναι ότι η επιστήμη, ναι, μεν επιμηκύνει το όριο ζωής του ανθρώπου, αλλά δεν μπορεί να δώσει την αντίστοιχη επιμήκυνση,
1: ναι,
0: καλοζωίας και ποιότητας. Όσο πιο μεγάλη, όσο πιο καλή, ας πούμε, είναι η κατάσταση, τόσο περισσότερο αυξημένο αυτό το όριο. Δηλαδή, στην Ευρώπη υπάρχει.
1: Μπράβο, εντάξει, μας τώρα για τους ξένους, να μας πεις για τους Έλληνες.
0: Οι Έλληνες είμαστε κάπου στη μέση της Ευρώπης. Είμαστε στη μέση της Ευρώπης, λίγο κάτω, είμαστε κοντά στη Γερμανία, λίγο κάτω από τη Γαλλία και την Αγγλία.
1: Σε τι, σε προσδόκιμο ζωής ή σε ποιότητα?
0: Σε ποιότητα.
1: Σε ποιότητα.
0: Έτσι, στο χάσμα της νοσηρότητας.
1: Okay.
0: Είμαστε κάτω λίγο από αυτούς. Πάνω από κάποιους άλλους, αλλά είμαστε γενικώς η Ευρώπη, επειδή είναι μια ήπειρος που γερνάει, έτσι.
1: Η πιο γερασμένη.
0: Η πιο γερασμένη ήπειρος του κόσμου. Σημαίνει ότι, ναι, μεν, παιδιά, κερδίζουμε χρόνια ζωής εδώ στην Ευρώπη, αλλά μην τα θέλετε όλα δικά σας. Δεν κερδίζουμε αντιστοίχως και τον αντίστοιχο αριθμό, τον ανάλογο αριθμό καλών χρόνων ζωής, αλλά. Ναι, θα ζεις μεν, αλλά θα παίρνεις τα χαπάκια σου, θα προσέξεις, θα παίζεις τένις, Λεωνίδα.
1: Α, έτσι, εσύ, ναι. Μπράβο, γιατί αυτό ήθελα να πω, ότι δεν είναι μόνο η ιατρική, ας πούμε, η φαρμακευτική βοήθεια που μπορεί να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής, να αυξήσει τα χρόνια ζωής και την ποιότητα ενδεχομένως, εκεί αυτό όπως λες είναι πολύ ερωτηματικό, αλλά είναι και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ζούμε πριν φτάσουμε σε αυτό το όριο.
0: Αυτό λέω ότι στην Ευρώπη το χάσμα αυτό αποδίδεται κυρίως σε χρόνιες μη θανατηφόρες παθήσεις, μυοσκελετικά προβλήματα, οσφιαλγίες, ψυχικές διαταραχές, δηλαδή κατάθλιψη και άγχος, ηλικιακή απώλεια ακοής και πτώσεις, και παράλληλα ζάχαρο και πάχος, αυξημένος δείκτης μάζας σώματος και το κάπνισμα, φυσικά, που είναι πανταχού παρόν το κάπνισμα, παντού είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται

0: Κασπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Κασπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: λοιπόν.
1: Καλημέρα.
0: Έτσι, καλημέρα.
1: Είπες καλημέρα στον κόσμο.
0: Καλημέρα, το είπα στις 10, αλλά το ξαναλέω στις 11 με τη Ματίνα Κανελοπούλου.
1: Καλοκαίρι, είναι κάποιοι, ας πούμε, ξυπνάνε λίγο πιο αργά.
0: Εντάξει.
1: Να τους πούμε καλημέρα.
0: Όσοι ξυπνάνε 11 η ώρα, πάνε να πει ότι είναι σε διακοπές.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί να είναι και στην Αθήνα, βέβαια.
1: Μπράβο. Σε καλημέρα, λοιπόν, σε εσάς που είστε σε διακοπές. Οι τυχεροί και τυχερές που μας ακούτε από κάποιο είτε παραθαλάσσιο είτε ορεινό θέρετρο. Και τι να σας πούμε, δηλαδή, σας ζηλεύουμε πραγματικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, εγώ δεν σας ζηλεύω.
1: Εγώ σας ζηλεύω.
0: Άδεια η Αθήνα.
1: Ο Γιάννης είναι εδώ, παιδί της πόλης, γέννημα θρέμα.
0: Ούτε η Αθήνα είναι άδεια, βέβαια. Δυστυχώς.
1: Της ασφάλτου. Είναι παιδί της ασφάλτου.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης, Ματίνα Κανελοπούλου.
1: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις, να το πούμε αυτό. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις. Όχι, οι θανάτου, αυτές έχουν ανακοινωθεί και έχουν.
0: Αυτές φύγανε.
1: Έχουν φύγει.
0: Έχω χάσει επεισόδια από τότε.
1: Έχουν πεθάνει αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, βάσεις
0: οι
1: θανάτου,
0: βάσεις των πανεπιστημίων.
1: Η βάση λοιπόν για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, η βάση για τις.
0: Ανώτατες
1: σχολές. Βάση τα αποτελέσματα των πανελλαδικών και των δηλώσεων στα μηχανογραφικά των υποψηφίων φοιτητών. Ελπίζουμε να, αν δεν καταφέρετε να μπείτε στη σχολή. Προτίμηση, εν πάση περιπτώσει, να μην ανησυχείτε καθόλου. Υπάρχουν πολλές επιλογές και επίσης, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η ανώτατη εκπαίδευση προχωράει και μετά τα χρόνια του πτυχίου.
0: Και επίσης, μην στεναχωριέστε, παιδιά, έτσι κι αλλιώς όλοι άνεργοι θα είμαστε στο μέλλον από το AI. Οπότε, ας κάνει ο καθένας αυτό που θέλει.
1: Αυτή ήταν η αισιόδοξη δήλωση.
0: Ας κάνει ο καθένας να σπουδάσει αυτό που θέλει. Από εκεί και πέρα, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος θα βρει τις λύσεις.
1: Εγώ θα βρω τις λύσεις. Το θέμα είναι να βοηθήσετε κι εσείς λίγο και από ό,τι διαβάζω θα βοηθήσει στις λύσεις. Να, μια δεύτερη είδηση που πρέπει να την πούμε, γιατί δεν ξέρω αν τα δελτία τι λένε αυτοί. Μπήκαν οι 388 κάμερες που θα ελέγχουν την παραβίαση του κόκκινου στους κεντρικούς, εν πάση περιπτώσει, δρόμους.
0: Μας παρακολουθούν, Λεωνίδα μου.
1: Γιατί όχι.
0: Μας παρακολουθούν όταν κάνουμε παράνομες προσπεράσεις και περνάμε με κόκκινο.
1: Ή πηγαίνουμε στα φαράγια ξυπόλυτη με 30.
0: Ή οδηγούμε στο λεωφορείο. Η αλήθεια είναι ότι στη Μεσογείο πια δεν μπαίνει κανείς στο λεωφορείο.
1: Μπαίνουν, αλλά εντάξει, είναι έξι
0: δίκιο. Μπαίνουν για να στρίψουν.
1: Όχι μόνο, είναι κάποιοι που είναι πιο έξυπνοι από εμάς τους υπόλοιπους, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι λίγοι, έχει δίκιο σε αυτό. Και νομίζω ότι και οι κάμερες στα λεωφορεία που θα παρακολουθούν αυτού του είδους παραβάσεις θα βοηθήσουν πάρα πολύ.
0: Δεν σε ενοχλεί που παρακολουθεί τη ζωή, η προσωπική ζωή των πολιτών?
1: Καθόλου. Η προσωπική ζωή των πολιτών είναι το τι κάνουν οι πολίτες στο σπίτι τους, στις διακοπές τους, με την οικογένειά τους, στους φίλους τους. Εν πάση περιπτώσει, εραστές ενωμένες ό,τι θέλουν.
0: Λεωνίδα, όχι, μου, έτσι το σύστημα θα σε παρακολουθήσει και σένα και στο τέλος θα πληρώσεις το λογαριασμό.
1: Με μεγάλη μου χαρά να τον πληρώσω τον λογαριασμό εφόσον ευθύνομαι και εγώ, να τον πληρώσουν και οι άλλοι εφόσον ευθύνονται για τους δρόμους.
0: Λοιπόν, οι φίλοι των Soul to Soul όμως δεν θα πληρώσουν λογαριασμό γιατί έχουμε προσκλήσεις για αυτούς.
1: Τι ωραία. Λοιπόν, μπαίνετε στο Instagram του Κόσμος. Εσείς που θέλετε να δείτε τους Soul to Soul στο Sunny Festival, στη Sunny της Χαλκιδικής, που σημαίνει ότι κατά προτίμηση παρακαλούμε να συμμετέχετε σε αυτό το διαγωνισμό όσοι είστε ή θα βρεθείτε εκείνη την περίοδο στη Βόρεια Ελλάδα, πέριξ της Χαλκιδικής, αλλά και γενικώς στη Βόρεια Ελλάδα, ή είστε σίγουροι ότι έχετε σκοπό να πάρετε το αυτοκίνητό σας, το τρένο, το αεροπλάνο, δεν ξέρω τι, και να πάτε στην Χαλκιδική.
0: Στο ωραίο θέρετρο, το πολύ ωραίο θέρετρο αυτό, ακριβώς. Με την πολύ ωραία παραλία.
1: Soul to Soul, λοιπόν, έρχονται στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι αν έχουν έλθει και στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε και με τον Jazzy B πριν από κάποιο διάστημα. 8 δεν είναι, 8 Αυγούστου.
0: Και με τον Χρήστο Καριώτη που μας τα έλεγε, ναι. Το διευθυντή του φεστιβάλ πάνω στη Χαλκιδική, που μας έλεγε και για αυτή τη συναυλία και για τις υπόλοιπες.
1: Σάββατο 8 ναι. Αυγούστου, Soul to Soul, μπαίνετε στο Instagram του Κόσμος. Μέχρι πότε, Γιάννη, μέχρι πότε να το κάνουν αυτό οι
0: φίλοι
1: μας?
0: Νομίζω ότι αυτό γίνεται μέχρι αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου, 12:00 1 η ώρα το μεσημέρι.
1: Ήγη και η ώρα, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα.

0: Λεωνίδα, ξέρεις, αυτές τις μέρες διαβάζω, προσπαθώ και εγώ να δω τι γίνεται με το AI. Τι
1: τώρα,
0: γίνεται.
1: Τώρα ξέρω πώ θα
0: μπαίνω σε συζητήσεις διεθνείς, Αμερικάνους, Ευρωπαίους κτλ. Και ήταν, χρειάστηκε. Δεν βγάζω άκρη, όπως και εσύ δεν βγάζεις άκρη. Και χρειάστηκε.
1: Ρωτάω το, αν δεν βγάζω άκρη, ρωτάω το AI. Το AI.
0: Άκουσα όμως μία δήλωση πολιτικού αρχηγού και κάπως λύθηκε, άρχισε να ξεκαθαρίζει το τοπίο.
1: Άσε με να μαντέψω.
0: Για πες.
1: Αρχίζει το μικρό το όνομα από Δέλτα.
0: Όχι. Δημήτρης Κουτσούμπας, γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, ο οποίος δήλωσε για, ναι, για το AI ότι εμείς καταρχάς λέει δεν έχουμε πρόβλημα.
1: AI,
0: ενώ αν είχαμε πρόβλημα, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Αλλά λέει το ερώτημα το μεγάλο που γεννιέται είναι: το AI θα υπηρετήσει τις λαϊκές ανάγκες ή τα μονοπόλια.
1: Ή τα κέρδη
0: των μονοπωλίων.
1: Δεν είναι το ερώτημα.
0: Θα έλεγα στο Γενικό Γραμματείο ότι
1: κότα
0: και, ότι και τις λαϊκές ανάγκες θα εξυπηρετήσει το AI, διότι θα σου λύσει τα χέρια σε πολλά ζητήματα που αλλιώς θα έπρεπε να πας προς τα μονοπόλια για να σου κάνει την υπηρεσία σου. Ενώ τώρα μπορεί να την κάνεις από το σπίτι σου.
1: Και δεν θα έβγαζε άκρη με τίποτα.
0: Βέβαια, ακριβώς. Το πρόβλημα είναι ότι τα μονοπόλια θα αναγκαστούν να απολύσουν κόσμο, διότι θα έχουν λιγότερη δουλειά πλέον. Οπότε θα υπάρξει ανεργία για το λαό.
1: Γιατί
0: τα μονοπόλια, όπως ξέρεις, βρίσκουν τρόπους να κρύβουν τα χρήματά τους σε φορολογικούς παραδείσους. Ο λαός δεν βρίσκει τρόπο όμως να αμυνθεί απέναντι στην επέλαση αυτή του καπιταλισμού.
1: Και μεταξύ κάτι, πάντα μου κάνει εντύπωση ότι από όλα όσα σχολιάζει κατά καιρούς, είτε επισήμως το Κουκουέ είτε το Κουτσούμπας, απουσιάζει πάντα ή τέλος πάντων είναι τόσο υποβαθμισμένη ο παράγων, ας πούμε, φύση. Δηλαδή οι φυσικοί πόροι οι οποίοι χρειάζονται για να λειτουργήσουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Θα μπορούσε το Google να κάνει μια παρέμβαση.
1: Λοιπόν, είναι εντελώς
0: αυτό που σημαίνει τρομακτική κατανάλωση ήρωτος, έτσι, νερού.
1: Τεράστια.
0: Θα μπορούσε να πει δηλαδή ο Κουτσούμπας ότι ναι, μεν έχουμε, το θέλουμε, αλλά απ' την άλλη υπάρχει αυτό το ζήτημα, το οποίο καταστρέφει το περιβάλλον. Και είναι αλήθεια αυτό, έτσι.
1: Όταν ρωτάμε το AI, ας πούμε, τι προβλέπει τα άστρα για το ζώδιό μας σήμερα, ας πούμε.
0: Χαλάμε νερό.
1: Βέβαια, καταναλώνουμε ένα μέρος του φυσικού περιβάλλοντος, έτσι, ξοδεύουμε. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, τα μονοπόλια και τα κέρδη είναι το θέμα μόνο.
0: Αυτή εδώ πάντως που ακούμε, φίλε μου, είναι Γάλλη. Ό,τι Γουάγιο ή Τι Γουάγιο. Ένας είναι.
1: Βεβαίως, Ό,τι Γουάγιο, βέβαια.

0: La Bambola ηχογραφημένο ζωντανά. Φυσικά με την Πάτη Πράβο, αυτή έκανα και την, αυτό το τραγούδι επιτυχία. Είναι ταυτισμένο με την καριέρα της Πάτη Πράβο, αυτό το La Bambola. Και το επόμενο, λίγο αργοπορημένα μεν, αλλά επειδή ακόμα είμαστε στην εβδομάδα, δεν έχει κλείσει εβδομάδα μάλλον από τότε που η Ισπανία σήκωσε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της, εμείς να σας αφιερώσουμε αυτό εδώ το Campeones. Οι πρωταθλητές, Γιάννη μου.
1: Ακριβώς.
0: Οι πρωταθλητές. Cypress Hill μαζί με Mellow Man.
2: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ήχησε το 112. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Παραδίδεται στην κυκλοφορία του τελευταίου τμήματος αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο RT News Radio 105,8, υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και έχει τεθεί στο αρχείο, κάνοντας λόγο για υποτιθέμενες καταγγελίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: κοσμοσradio.gr.

0: θυμάστε φυσικά αυτό. Το ακούγατε πολύ συχνά όταν πρώτο κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Avatar.
1: Το 2008.
0: Ακριβώς. Σχεδόν 20 χρόνια.
1: Όχι, 18 χρόνια.
0: 18 χρόνια. Τι 20-18 χρόνια.
1: Okay, από τη Μόνικα, από το Over the Hill. Λοιπόν, και εδώ είμαστε. Τελευταίο 25 λεπτό.
0: 23 λεπτά, Γιάννη, που θέλω να κάνει προσθέσει και αφαιρέσει γρήγορα.
1: Η Ματίνα Καναλοπούλου στον ήχο. Γιάννη Μητριάδη Λεωνίδα Αντωνόπουλο είναι στην παρέα σα.
0: Και είστε πού? Στου 93,6 και μα ακούτε και από τι τηλεοράσει, μα ακούτε και από το διαδίκτυο cosmosradio.gr. Ακούτε και μέσα από την πλατφόρμα Earth Echo, μέσω της οποίας βέβαια μπορείτε να ακούσετε και τα ιντερνετικά μας ραδιόφωνα, το Cosmos Jazz, το Summer Radio.
1: Λοιπόν, ένας φίλος σου, λοιπόν, φίλος, όχι φίλος, ένας, κόσμου, ναι, έτσι, λέει, Λεωνίδα, κάθε φορά που σε ακούω, θυμάμαι τότε που στην τηλεοπτική εκπομπή Μουσική του Κόσμου, που ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος εδώ επιμελείτο, και στο επεισόδιο που ήταν γυρισμένο στην Ήπειρο, είχες μεταδώσει τη διαφήμιση τοπικού ραδιοφώνου που έλεγε «Πολείται κοπάδι με όλα τα δικαιώματα. Δώρο ο γάιδαρος για να κουβαλάει το γάλα». Το θυμάσαι εσύ αυτό?
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί είχα κατουριθεί στα γέλια ακούγοντας σε αυτή τη διαφήμιση και λέω δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αυτό
1: δώρο γάιδαρος, έτσι.
0: Είναι κομμάτι της ζωής του τόπου στον οποίο βρίσκομαι. Ευχαριστώ, φίλε, για τις αναμνήσεις. Ευχαριστώ πολύ.

0: Είναι λίγο δύσκολο να επιλέξεις ανάμεσα στα αυτή την πληθώρα των συγκροτημάτων που πηγαίνουν πίσω σε αυτόν τον ήχο, όμως ήδη Sacred Souls ανήκουν σε αυτούς που μας αρέσουν.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Και είναι μια φωνή που μας την έχουμε εντοπίσει και νομίζω ότι θα ακούμε και όλο και πιο συχνά στο μέλλον για αυτήν. Στη jazz θα την κατέτασα, με πολλά αφρο βέβαια στοιχεία στο στυλ, στο ύφος, στην ερμηνεία. Λέγεται Somi. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια είναι η καριέρα της. Η καταγωγή της είναι από την Αφρική, από την Ουγκάντα. Αυτό είναι το House of the Rising Sun.

0: Rolling Stones και Mick Jagger με αφορμή το νέο τους δίσκο, αλλά μην ξεχνάμε και τη solo καριέρα του Mick Jagger. Εδώ ένα κομμάτι, το Strange Game, από το soundtrack του Slow Horses, αυτής της σειράς.
1: Καταπληκτική σειρά.
0: Που την έχεις δει εσύ αυτή, έτσι.
1: Έχω δει όλους τους κύκλους με έναν υπέροχο Gary Oldman, φοβερό cast, αλλά και ένα πραγματικά έτσι στυλάτη ταινία μέσα σε μια έτσι πολύ decadence κατάσταση. Κατασκοπικό. Πολύ, πολύ ωραία σειρά.
0: Θα το δούμε. Υπάρχει, ακόμα δεν θυμάσαι.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι. Δεν θυμάμαι αν είναι στο Apple ή αν είναι στο HBO, στο Vodafone TV δηλαδή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: στην Apple είναι με ενημερώνει.
0: Στην Apple μας λέει ο Μουχταρίδης που δεν έχει. Τα έχει δει όλα, ρε Μουχταρίδη. Δεν έχουμε, δηλαδή, τι να πει, τα έχει δει όλα. Εμείς δεν έχουμε Apple, φίλε μου.
1: Έχει δει.
0: Δεν
1: έχει
0: έχουμε δει, Apple. Έτσι. Δεν στηρίζουμε τον καπιταλισμό, Γιώργο μου. Λοιπόν, δεν θα βλέπουμε Apple.
1: Θα σας τα πει αυτά σε λίγο, Γιώργο, αν στηρίζει όχι. Για ποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, τον καπιταλισμό και ποια πλευρά του καπιταλισμού, την ανθρώπινη ή την ανάλγητη. Θα το δούμε αυτά σε λίγο. Εμείς οφείλουμε όμως εγώ τουλάχιστον προσωπικά οφείλω ένα αναντίο σε έναν συνθέτη που έφυγε σήμερα από τη ζωή, τον Γιώργο Σταυριανό, σε ηλικία 77 ετών, ένας χαμηλών ετών συνθέτης, ένας πολύ ιδιαίτερος ευαίσθητος άνθρωπος, ο οποίος μάλιστα κάποια στιγμή με ένα μουσικό του θέμα έκανε και διεθνή καριέρα μέσα από μια συλλογή του Μπούντα Μπάρ, δεν θυμάμαι, αριθμός 3, κάτι τέτοιο.
0: Ωραία.
1: Και μουσική για το θέατρο και τραγούδια σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, τον άνθρωπο ο οποίος τον έβαλε και στη δισκογραφία. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή σήμερα ο Γιώργος Σταυριανός, και έχω και μια προσωπική ανάμνηση από τον ίδιο πολύ, πολύ ζεστή, και τον ευχαριστώ για ό,τι έχει κάνει και τον αποχαιρετώ.
0: Λοιπόν, και εμείς υποδεχόμαστε τον Γιώργο Μουχταρίδη. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Λιγότερο ζωστό σήμερα. Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχο, Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Φυσικά το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 10. Γεια χαρά σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Alice Hopper, σαμπλαρισμένη, ξανά σαμπλαρισμένη δηλαδή, από μια συνεργασία των Gorillaz από το άλμπουμ του 2005 και το τραγούδι Fire Coming Out of the Monkey's Head, δηλαδή φωτιά ξεπηδάει από το κεφάλι της μαϊμούς. Ο Dennis Hopper, που για τους ροκάδες είναι μια πολύ, για τους ανθρώπους της ροκ μάλλον, είναι μια εμβληματική φιγούρα έμπνευσης από τότε, από τη δεκαετία του 60, όταν και πρωταγωνιστούσε στην περίφημη ταινία Ελεύθερος Καβαλάρης ή αλλιώς Easy Rider, και ο Mike Scott τον Waterboys επίσης τον έχει ανακαλέσει πολλές φορές, το έχει αφιερώσει και ολόκληρο άλμπουμ, αλλά τον έχει ανακαλέσει σαν μια από τις επιρροές στη ζωή του. Αυτό ήταν το τελευταίο, ένα από τα τελευταία κομμάτια που περιλάμβανε σιτάρ και μου άρεσε, ήταν το The Mountain, είναι το κομμάτι που το έχουμε ακούσει άλλες δύο φορές από αυτή την εκπομπή, αλλά επειδή δεν το παίζει και κανένας άλλος εδώ πέρα, λέω γιατί όχι. Ήταν και ένα φοβερό ξεκίνημα φέτος στη συναυλία των Gorillaz. Και αν αυτό ήταν το τελευταίο που μου άρεσε με σιτάρ, ακούστε ποιο ήταν το πρώτο ποτέ που μπήκε σε ηχογράφηση pop και rock μουσικής.

Ένα από τα 10 πράγματα που έκαναν οι Beatles πρώτοι από όλους τους υπόλοιπους pop και rock stars, συγκροτήματα εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν άλλο από την εισαγωγή σε ένα κομμάτι pop μουσικής του σιτάρ, το οποίο τότε το 1965 το είχε παίξει φυσικά ο George Harrison, ο οποίος είχε πάθει μεγάλη αιμονή και με το όργανο αλλά και με την Ινδία, και τελικά ταξιδέψαν στην Ινδία το 1968. 15 Φεβρουαρίου έφτασαν μαζί με τον John Lennon, λίγες μέρες αργότερα έφτασαν και ο McCartney με τον Ringo Starr για να σπουδάσουν ή να μελετήσουν τον υπερβατικό διαλογισμό μαζί με τον Μαχαρίσι Γιόγκη, και αυτό είναι ένα από τα πολλά κοινά σημεία που έχουν με το τελευταίο άλμπουμ των Gorillaz που ακούσαμε μόλις τώρα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, είναι η μέρα Πέμπτη, ο μήνας έχει 23, είναι 10 λεπτά μετά τις 12 και η Ματίνα Κανελοπούλου φροντίζει τον ήχο. Παρέα θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή εδώ στον κόσμο και στους 93,6. Χαίρομαι που μοιραζόμαστε την μεγάλη αγάπη για το προηγούμενο τραγούδι, το The Mountain, των Gorillaz.

Ο Λιβερού ήρθε εδώ μαζί με τους Nouvelle Vague από το 2010. Το, το Nouvelle, όχι Vague μόνο, το νέο κύμα, αλλά και το Nouvelle Chanson που ξεκίνησε στη Γαλλία από το δεκαετία του 90 και έφτασε στην ακμή του εκεί προς τα τέλη του 2010, κάπου εκεί 9-10. Εδώ ακούσαμε μια πολύ ωραία διασκευή στο Μαλαβίδα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Επίσης μας ακούτε αν έχετε κατεβασμένη εντελώς δωρεάν την εφαρμογή Erteco. Κουβαλάτε μαζί σας το αγαπημένο σας ραδιό όπου θέλετε, σε πολύ καλή ποιότητα, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή τα podcast των παραγωγών του σταθμού, τα εξαιρετικά podcast, και φυσικά και τις προηγούμενες εκπομπές. Επίσης τσατάρουμε μέσα από το Viber του σταθμού, Cosmos Radio με κάπα, και μέσα από το Messenger του σταθμού, Cosmos Radio με κάπα. Οι πρώτες καλημέρες έχουν έρθει. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη στη Νέα Μάκρη.

0: Μόλις είπα χαιρετίσματα στη Νέα Μάκρη, βγαίνει ένα κεφαλάκι πριν και βλέπω τον Τζιπόλη, τον Γιώργο τον Πολυχρονίο, ο οποίος είναι εδώ, ετοιμάζει τις καλοκαιρινές του διακοπές και ετοιμάζει και την παρέα που θα σας κάνει στο καλοκαιράκι τα Σαββατοκύριακα, οπότε τον βλέπω. Ξέρετε, είναι συνδεδεμένο το όνομα του Τζιπόλη με πάρα πολλά τοπόσημα στην Ελλάδα. Ένα από αυτά είναι και η Νέα Μάκρη, βέβαια, όπου και συζητάμε και συναντιόμαστε στη Νέα Μάκρη αρκετές φορές. Είναι το γνωστό «κολυμπάω μέχρι το σπίτι του και επιστρέφω πίσω στη βάση μου». Λοιπόν, είναι 20 λεπτά πριν μετά τις 12, είναι η ώρα να ακούσουμε και ένα ωραίο κλάσικ. Κόσμος, η Ματίνα Κανελοπούλου, φροντίζει τον ήχο, χαιρετισμούς έχεις.
1: Κόσμος, κλάσικ.

Τέτοια τραγουδάνε και οι Λένε Γκρέσες Βέρντι, μικρές πράσινες νέγρες, και οι πράσινες νέγρες δηλαδή. Και σκέφτομαι τα καλοκαίρια και σκέφτομαι επίσης και τις διακοπές. Καλημέρα στην Ικαρία, μου στέλνει μια φίλη μια φωτογραφία και ευχές. Είναι παραθαλασσίος, είναι σε ένα καφέ ή σε ένα σπίτι και μπροστά είναι η θάλασσα, ήρεμη και ατάραχη στην Ικαρία. Καλημέρα και στην Πάρο, καλημέρα από όποιον μας ακούτε και όποιον αν βρίσκεστε. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο και 93,6. Είναι λίγο πριν από τις 12.30 και χθες την ώρα που έφευγα είχε βάλει η Λουκία Σούπουλη ένα πολύ ωραίο τραγούδι Frank Pop Ensemble μαζί με τη φωνή του Paul Weller. Η Λουκία, όσοι την αγαπάτε και την παρακολουθείτε χρόνια και όσοι δεν την παρακολουθείτε, έχει ένα πολύ ωραίο ταλέντο να βρίσκει αυτά τα τραγούδια που είναι πολύ ωραία αλλά δεν είναι τόσο γνωστά. Ένα από αυτά είναι αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ και το παίρνω και εγώ σήμερα. Right before my eyes, μπροστά από τα μάτια μου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα η πυρκαγιά στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα κοθωμολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Earth News Radio, υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και έχει τεθεί στο αρχείο κάνοντας λόγο για υποτιθέμενες καταγγελίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

αδέρφια Γκουτιέρες είναι αυτά εδώ. Μοιάζουν λίγο με προέδρους γενικούς γραμματείς του ΟΗΕ και λίγο με ιδιοκτήτες κοτοπουλάδικους σε μια όχι φανταστική σειρά. Στο περίφημο Breaking Bad, αλλά εδώ είμαστε στον κόσμο και 93,6. Ετοιμάζουν καινούριο δίσκο. Έχουμε ακούσει ήδη δύο τραγούδια. Αυτό εδώ είναι το Los Ojos del Condor, δηλαδή τα μάτια του κόνδωρα. Είπαμε, έχουν γεννηθεί στον Ισημερινό, αλλά έχουν μεγαλώσει. Ο ένας τους γονιός ήταν από την Ελβετία, όπου ζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Κόσμος 93,6. Μου γράφετε αρκετά από τα νησιά. Παντού δεν φυσάει. Σήμερα φυσάει στην Αττική, βέβαια, αρκετά, και ευτυχώς έδιωξε και την κίτρινη σκόνη της Αφρικής και δρόσε και αρκετά, έσπωσε αυτή η υγρασία. Αλλά στα νησιά, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει απανεμιά και είναι ωραία.

Ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει η αγάπη? Αυτό αναρωτιέται ο David Byrne και θέλω να σας πω το εξής εδώ πέρα, γιατί βλέπω ότι έχουμε μαζευτεί πολλοί David Byrne-ικοί που λέμε κιόλας ότι το καλύτερο του live ήταν, το φετινό του live μάλλον ήταν το καλύτερο, τουλάχιστον για πολλούς από εμάς. Μπορείτε να έχετε οποιαδήποτε γνώμη για μένα. Αν όμως αγαπάτε τον David Byrne, νομίζω ότι εδώ και τον θεωρείτε έναν από τους 10 σημαντικότερους καλλιτέχνες των τελευταίων 50 ετών. Νομίζω ότι τα βρίσκουμε και δεν έχουμε τίποτα άλλο. Μπορείτε για μένα να πείτε οτιδήποτε ή να έχετε οποιαδήποτε γνώμη. Όπως θυμάμαι παλιά ο Mick Jagger, όταν είχε δώσει μια συνέντευξη τότε στο New Musical Express και τον είχαν ρωτήσει πώς νιώθεις, λέει, που η κριτική που δέχεσαι τα τελευταία χρόνια για τα άλμπουμ των Rolling Stones είναι αρνητική. Και έλεγε, λέει, από τη στιγμή που με έχεις το εξώφυλλο, μπορείς να λες ό,τι θέλεις για μένα στη σελίδα 52 και για τους Rolling Stones και για το άλμπουμ. Εν πάση περιπτώσει, με αφορμή αυτό, διάβασα πρόσφατα, είδα μάλλον πρόσφατα σε βίντεο μια φοβερή συνέντευξη που έδωσε ο Mick Jagger διάρκειας μιας ώρας στους New York Times. Ο Mick Jagger είναι από τα μεγάλα μυστήρια αυτού του πλανήτη, παρότι η έκθεση που έχει στα μίντια είναι πάνω από 60 χρόνια, και όμως είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο ξέρουμε ελάχιστα. Φρόντισε ο ίδιος άλλωστε πλην κάτι χαζά κουτσομπολιά, κανείς δεν ξέρει τι σκέφτεται ο Mick Jagger. Ο δημοσιογράφος λοιπόν του New York Times του κάνει μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη που του κάνει για πρώτη φορά ωραίες ερωτήσεις του στυλ με ποιο τρόπο έχει επηρεάσει η ζωή που έζησες όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν έζησες μια συνηθισμένη ζωή, έζησε τη ζωή του εντελώς μοναδικού και τεράστιου rock star, ο οποίος ακόμα και σήμερα στα 82 προς 83 εξακολουθεί να κάνει φοβερή μουσική και να ετοιμάζει περιοδεία, και τον ρωτάει ακόμα και αυτό, και κάποια στιγμή λέει το εξής ο Mick Jagger, λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι όταν είσαι, λέει, 20-30, λέει, έχεις πολύ μεγάλο εγώ, λέει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να κάνεις αυτή τη δουλειά, λέει. Αν δεν έχεις μεγάλο εγώ, έχεις μεγάλα προβλήματα. Όμως όσο περνά ο καιρός, βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Φυσικά, λέει, με έχει επηρεάσει αυτού του είδους η αποθέωση που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια, και ο θαυμασμός και το να είμαι το επίκεντρο με έχει επηρεάσει αρκετά στη ζωή μου. Αλλά συνήθως, λέει, έχω βρει ένα πρακτικό κόλπο για να μπορώ να το ξεπερνάω. Ποιο είναι αυτό, του λέει? Βγαίνω έξω μια βόλτα, λέει, εδώ στη Νέα Υόρκη και πάω για ψώνια. Οπότε εκεί καταλαβαίνουν όλοι ότι είμαι ένας άνθρωπος σαν γι' αυτούς. Δώστε μια ώρα από τη ζωή σας και δείτε τη συνέντευξη αυτή στο YouTube, νομίζω. The Interview λέγεται, ο τίτλος του είναι Mick Jagger can name one good thing about getting older.

1978, το τελευταίο πραγματικά μεγάλο άλμπουμ των Rolling Stones, Some Girls, και το Tattoo You, ίσως το 1980. Ξέρετε, το Some Girls, αυτό που λιδωρήθηκε τότε ως disco ή οτιδήποτε, επειδή είχε το Miss You, αλλά οι Rolling Stones είναι Rolling Stones, κανείς δεν κατάφερε και θα καταφέρει να τους ξεπεράσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει αξία μεγάλη είναι ότι πρώτον, γι' αυτό και δεν υπάρχει, έλεγα πριν, ότι ξέρουμε λίγα πράγματα για τον Mick Jagger, για τον τρόπο που σκέφτεται, για το ποιος αληθινά είναι ο Mick Jagger. Γι' αυτό και δεν υπάρχει και βιβλίο επίσημα, δεν υπάρχει αυτοβιογραφία του ή βιογραφία του με έναν τρόπο έτσι που να έχει δώσει και ο ίδιος στη συγκατάθεσή του. Γι' αυτό και περιμέναμε να μάθουμε πολλά γι' αυτόν από το βιβλίο του Keith Richards. Δείχνει για άλλη μια φορά στο 82 του πόσο ετοιμόλογος, πόσο έξυπνος είναι, πόσο χιούμορ έχει και πόσο άνετος είναι. Εντάξει, έχει ζήσει τα πάντα, τι να μην πνίνει. Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο για το φινάλε αυτής της πρώτης ώρας εδώ στον κόσμο, και 3,6. Όσο ο Τρεις Παναγιώτου είναι στη φροντίδα του ήχου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Παρόφ Στέλλαρ, Κατεμπόστανη, Γκόραν Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού. Κόσμος.

Το περίφημο Crawfish έγινε Crawfever. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο. 93,6 είναι 11 λεπτά μετά τη μία. Η μέρα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 23. Είναι μια ημερομηνία σημαντική και σήμερα, αλλά πριν σας πω τα υπόλοιπα, να σας πω ότι ο Σωτήρης Παναγιώτη φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα, όπως είναι καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 12 με 2. Ήταν πριν εδώ και εξακολουθεί να είναι στους διαδρόμους ο Τζι Πόλη, αλλιώς ο αγαπημένος σας Γιώργος Πολυχρονή, ο οποίος μου έλεγε, Γιώργο μου λέει, 60 σχεδόν χρόνια στο ραδιόφωνο. Καλά, λιγότερα είναι, υπερβάλλει ο Γιώργος. Τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο, μου λέει, και δεν έχω καταφέρει μία φορά να κάνω μία ζωντανή εκπομπή, γιατί την ημέρα που έφυγε ο Έλβης, ο Έλβης έφυγε 16 Αυγούστου, επειδή δούλευε στη Sony και ήταν η πρώτη μου δουλειά, λέει αυτή, δεν κατάφερα, έπαιρνα πάντα άδεια τον Αύγουστο, οπότε δεν έχω κάνει ποτέ μία εκπομπή για τον Έλβης. Και υποσχέθηκε ότι τώρα που μπαίνει μέσα στο στούντιο θα κάνει μία για τις 16 Αυγούστου, που είναι τα 49 χρόνια από τότε που έφυγε ο Elvis Presley από τη ζωή. Καλημέρα λοιπόν σε όλους εδώ. Με μια ζωντανή μας και να δα.

0: Σκινάντα!
1: Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Έλεγα πριν ότι, μάλλον χθες το έλεγα, στο Τρεις Παναγιώτη, πάντα με φροντίζει με τα τεύχη της Athens Voice. Τελευταίο τεύχος που έφτασε σήμερα εδώ και στα δικά μας γραφεία είναι η Athens Voice για τις καυτές μέρες του Αυγούστου, λέγεται, και κλείνουν, πάνε διακοπές και αυτοί, να περάσουν καλά. Ένα ενδιαφέρον άρθρο που βλέπω, όχι τόσο στην ανάλυση του όσο στις επικεφαλίδες του, είναι το τι ψάχνουν οι Αθηναίοι στην Google το καλοκαίρι. Πρώτη αναζήτηση λοιπόν είναι ποια είναι η καλύτερη παραλία κοντά στην Αθήνα. Δεύτερη αναζήτηση είναι τι παίζουν τα θερινά σινεμά απόψε. Τρίτη, τι να κάνω στην Αθήνα το καλοκαίρι. Φαντάζομαι αυτό έχει να κάνει και με τους ξένους και με τους Έλληνες. Ποια είναι τα καλύτερα rooftops, rooftop bar στην Αθήνα. Αυτή είναι μια ερώτηση. Πώς να επιβιώσει κανείς από τη ζέστη στην πόλη, στην Αθήνα. Αυτό είναι μία από τις αναζητήσεις, τις πολύ ψηλές μέσα στην Google. Και το τι παίζουν στο τι παίζει στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2026. Πού να πάω εκδρομή αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι ένα από τα ερωτήματα που κάνουμε πάρα πολύ από εμάς. Πότε αρχίζουν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις, ποιες συναυλίες έχει φέτος η Αθήνα. Νομίζω ότι τις είδαμε όλες. Ήδη σιγά σιγά από ό,τι βλέπω ετοιμάζονται πολύ για του Σεπτεμβρίου, οι οποίες κάνα δυο είναι πραγματικά καλές. Πού να φάω και να πιω. Και τελικά μια ερώτηση που κάνουμε όλοι είναι, αν αδειάζει τελικά η Αθήνα τον Αύγουστο. Δεν αδειάζει. Και όσο περνούν τα χρόνια αδειάζει όλο και λιγότερο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.

Love is a losing game, το είπε με όλους τους τρόπους. Έφυγε σαν σήμερα πριν από 15 χρόνια ακριβώς, 23 Ιουλίου του 2011, ίσως η τελευταία μεγάλη κυριολεκτικά φωνή αυτού του αιώνα, και από την πλευρά πολλών που ακολούθησαν, ξέρετε, ένα από τα το ιερό δισκοπότηρο της αναζήτησης της διαδόχου της Amy Winehouse συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Ιδιαίτερα ψάχνουν να βρούνε ποια θα είναι η επόμενη Amy Winehouse. Δεν θα υπάρξει εύκολα. Amy Winehouse τραγουδούσε όπως ζούσε, και ελάχιστες έχουν ζήσει όπως έζησε η Amy Winehouse. Γι' αυτό ίσως και έφυγε πολύ νέα, σε ηλικία 27 ετών. Έφυγε πριν από 15 χρόνια, 23 Ιουλίου του 2011. Δεν μπορείς να πεις περισσότερα. Τα είπε και τα εξέφρασε όλα τα συναισθήματα. Τα εξέφρασε ίδια. Ό,τι για να πεις είναι πλεονασμός. Τσαμπαλόγια. Όπως μου λέγε μια φίλη στο Clapton 27.

Τελικώς αυτό το διαλυματάκι που έγινε, που είχε επιμεληθεί ο Chris Martin, έγινε μεγάλη κριτική σε αυτό, κυρίως αρνητική. Δεν είχαν και άδικο όσοι γράψανε και όσοι είπανε κάτι γι' αυτό. Νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν θα θέλανε να ξαναδούνε. Μάλιστα πρόσφατα το Bloomberg έγραψε ότι εκεί που όλα αυτά τα χρόνια οι Ευρωπαίοι θέλανε οι Αμερικάνοι να αγκαλιάσουν το ποδόσφαιρο, προφανώς και για εμπορικούς λόγους, τελικά αυτό που έγινε ήταν ότι αμερικανοποιήθηκε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα όσον αφορά τα show. Μάλιστα διάβασα για τα κέρδη του καναλιού που μετέδωσε, που είχε τα δικαιώματα να μεταδώσει στην Αμερική τους αγώνες, 600 εκατομμύρια τα hydration breaks και τα μεγάλα διαλύματα αυτά στο τελικό, στο Super Bowl δηλαδή, ουσιαστικά του ποδοσφαίρου, έτσι όπως το είδαμε στον μέτριο αυτό τελικό που μας χάρισε, που φρόντισε γι' αυτό η Αργεντινή. Είμαστε λίγο πριν από τη μία και μισή, ελπίζουμε να μην το ξαναδούμε αυτό, αν και φοβάμαι τα έσοδα ήταν τόσα πολλά και τα κέρδη για τη FIFA, που πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να αντισταθεί σε αυτά τα χρήματα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πράσινο φως από το ΚΙΣΕ για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντηση σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μέτρια άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα στα Ινόφυτα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Λέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημοκλίδου. Στη Βουλή ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι που σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έως 34 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εντάξει, είναι 38 χρόνια πριν. Αν κάποιος αναρωτιέται γιατί ακούγεται τόσο φρέσκια αυτή η φωνή του Mike Scott, είναι όταν ήταν 30 χρονών και όχι όταν είναι 68 που είναι σήμερα. Εδώ είμαστε στον κόσμο 93,6. Σας έλεγα και χτες, αλλά και νομίζω τη Δευτέρα, όχι τη Δευτέρα, την Τρίτη, ότι πριν από λίγο καιρό βρεθήκανε κάποια tapes τα οποία από τα sessions, από τις ηχογραφήσεις δηλαδή του Fisherman's Blues, τα οποία είχαν γίνει τότε στο Δουβλίνο, τα οποία δεν γνώριζε ούτε ο Mike Scott κάτι, δεν είχε, οπότε βρέθηκαν κάτι πολύ ωραία πραγματάκια και κυκλοφόρησαν πρόσφατα, βγήκανε σε streaming platforms, οπότε μπορείτε να ακούσετε επιλεκτικά. Έχει μερικές διασκευές, έχει και αυτήν εδώ τη διασκευή στο περίφημο κομμάτι του Dylan, αλλά είπαμε είναι 38 χρόνια πριν και είναι η μπάντα που τον συντρόφευε και τον συνόδευε τότε στο Δουβλίνο, που έζησαν και ένα έτσι αρκετά μεγάλο διάστημα οι Waterboys. Άλλωστε και αυτός ο καλλιτέχνης, ο Mike Scott, δεν είναι κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο μάλλον από έναν καλλιτέχνη βιωματικού καλλιτέχνη, αυτός δηλαδή που πρώτα ζει και μετά γράφει και τραγουδάει. Το κάνει πάρα πολλά χρόνια και το κάνει εξαιρετικά. Είναι 38 στα 39 λεπτά μετά τη μία. Είστε εδώ μαζί μας. Φυσάει στην ανάφη, μου λέτε. Υπέροχα, φαντάζομαι ότι θα είναι. Επίσης, συμφωνούμε περισσότεροι από ό,τι καταλαβαίνω ότι ο τρόπος που πάει να αλλάξει το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο για τους ρομαντικούς όπως λέμε συνήθως. Δηλαδή, το ότι πάει να γίνει με μεγάλα διαλύματα, με cooling breaks κλπ. Μισή ώρα να κάθονται οι αθλητές μέσα στα καμάρια, στα αποδυτήρια, εν πάση περιπτώσει στο break, θα είναι λίγο... δεν είναι ωραίο, το καταλαβαίνετε αυτό. Χάνεται ο ρυθμός, όπως χάνεται ο ρυθμός και με το cooling break, εκτός αν πραγματικά χρειάζεται, αλλά δεν ήταν ο λόγος της υγείας των αθλητών. Το ποδόσφαιρο κράτησε όλη αυτή τη μαγεία του όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ακριβώς δεν άλλαξε τους κανόνες του για τις ανάγκες, για τις εμπορικές ανάγκες, αλλά και για τις ανάγκες της τηλεθέασης. Αν τους αλλάξει, νομίζω ότι θα αλλάξει και η ουσία του.

Τι φωνάρα και αυτή εδώ, η Celeste, είναι Stop This Flame από το πρώτο της άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει πριν από λίγα χρόνια και είχε κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση. Το δεύτερο σε πείσμα της δισκογραφική της ήταν ένα χαμηλών τόνων άλμπουμ, ήθελε να το κάνει έτσι, ήθελε να το κάνει σαν μια ελεγεία και το έκανε. Βέβαια δημιούργησε πολλά προβλήματα στην σχέση της με τη δισκογραφική της, αλλά έτσι συμβαίνει συνήθως με τους καλλιτέχνες που έχουν ένα συγκεκριμένο όραμα. Γι' αυτό και στην μουσική πολλές φορές εκτιμάμε τους ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν να αναγνωρίζουν τους μάνατζερς, που καταλαβαίνουν να γνωρίζουν τι έχουν απέναντί τους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Clyde Davis, ο οποίος έφυγε φέτος και έλεγε για την Patti Smith ότι την Patti Smith δεν την πειράζεις, δεν της προτείνεις τίποτα, δεν της αφαιρείς τίποτα, την αφήνεις να κάνει αυτό που έχει στο κεφάλι της.

Μάλλον.

Justin Paris το τραγούδισε ο Μάλκο Μακλάρεν. Αυτή εδώ είναι η Νίνα Σιμών σε ένα τραγούδι μάθημα ζωής. Ain't got no, I've got life. Δεν έχω τίποτα να αρνηθώ. Μάλλον δεν θέλω να είμαι αρνητικός, αυτό εννοεί. Μπορεί να μην έχω τίποτα, αλλά έχω ζωή. Ζω, είμαι ζωντανός, είμαι ζωντανή. Μια γυναίκα που υπέφερε τα πάνδυνα και λόγω φύλου και λόγω χρώματος και λόγω ταλέντου. Λοιπόν, έτσι ήταν τα πράγματα σήμερα. Ο Γιώργος Μουχταρίδης ήταν στην παρέα, ο Τύρης Παναγιώτου επίσης. Μου λέει ένας φίλος, πρώτη φορά φυσάει στην Ανάφη, πρέπει να φυσάει πρώτη φορά, μου λέει. Αυτό είναι ένα θαύμα. Θαύμα της Παναγίας που λένε και εμείς εδώ. Λοιπόν, να σας αφήσω. Ακολουθεί η Λουκία Σούπουλη. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, μείνετε συντονισμένοι όλη τη μέρα στον κόσμο του 94,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
2: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
0: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
2: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
0: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
2: beyondborders.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μπολερό ψυχεδέλη από τον βραβευμένο με Γκράμι και υποψήφιο για Όσκαρ Αντριάν και Εσάδα από το πρώτο μέρος της σειράς Μπολέρος ψυχοντέλικος, και εδώ τα εθέρια φωνητικά της Αντζέλικα Γκαρσία με το κομμάτι Είδωλο. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα, και για να πάμε πίσω τώρα στο 1973 να ακούσουμε ρετρό soul και ένα συγκρότημα από τις Φιλιππίνες, είναι ο Τζο Κρούζ με τις Κρουζέτς. Ακούμε το κομμάτι Love Song. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Είναι 9 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Ζεστό αλλά συννεφιασμένο μεσημέρι 5ης, 23 Ιουλίου. Κούτιμαν και ντέκελα αμέσως τώρα στον αέρα μας με το κόλλημα της τελευταίας περίοδου. Let your love. Καλησπέρα σε όλους.

ourselves out of this. Come on.

υπέροχη όπως πάντα ενορχίστρωση Jonathan Jeremiah και The Rob, υπέροχη ενορχίστρωση και στο επόμενο. Αγαπημένος Curtis Harding, Where We Are εδώ στον Κόσμο 93,6. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio με κάπα και δύο λέξεις. Έτσι θα μας βρείτε για να τα λέμε εκτός αέρα.

Μία στάση στη Γαλλία κάναμε και ακούσαμε τον πολύ ταλαντό Ζουλιάν Ντόρε εδώ σε ένα ρομαντικό κομμάτι με τίτλο Πόρτο Βέκιο. Και εδώ η Μπίλι Άιλις, πιο εξωστραφής και ρομαντική και αυτή από ποτέ. Υπέροχο Birds of a Feather.

Far Rock Away, το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας από το 2020 και από έναν από τους πιο ιδιαίτερους καλλιτέχνες της σύγχρονης αμερικανικής soul, ήταν ο Καμάου. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με ένα από τα πιο χαρούμενα και ανάλαφρα κομμάτια της σύγχρονης soul. Ice cream. Αυτό κυκλοφόρησε το 2022 από τον βετεράνο θρύλο τον Ural Thomas μαζί με την μπάντα του Spain, μας τραγουδούν Give Me Some Ice Cream.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Κόσμος 93,6.

ένας ύμνος από το καλοκαίρι του 1968, αξεπέραστο Time of the Season, οι Zombies βεβαίως, 41 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε και εμείς στην ελληνική δισκογραφία το δικό μας Summertime και είναι το καλοκαίρι του Σταύρου Ξαρχάκου. Επίσης από το 1968, αυτό το κινηματογραφικό αριστούργημα γεμάτο ρομαντισμό, νοσταλγία και θερινή ραστόνη.

Μεταφερθήκαμε στην Αβάνα του 1957 και στο ιστορικό καφέ La Bodeguita del Medio, εκεί όπου ο Κάρλος Πουέμπλα, πριν γίνει φωνή της Επανάστασης με το Hasta Siempre Comandante, ηχογράφησε live αυτό το κομμάτι με τίτλο Sum Sum Dambae, μαζί με τους Σαντιάγκο Μαρτίνες και Πέντρο Σόζα, ένα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο ηχογραφημένο στο μπαρ που ο μύθος θέλει να ήταν το αγαπημένο στέκι του Ernest Hemingway. Ερχόμαστε στο σήμερα με τον Χάλο Beatmaker που ειδικεύεται στην αναβίωση του παλιού ήχου προλετέρ, εδώ με το Quattro Letras, βασισμένο με τη σειρά του στο ομώνυμο κλασικό μπολερό του 1963 που τραγουδούσε τότε ο Λίμπο Καρντένιας. Quattro Letras, προλετέρ, καλησπέρα σε όλους.

Ο Ασάφ Αβιντάν, αυτός ο αγαπημένος τραγουδοποιός με τη μοναδική ψηλή και εκφραστική του φωνή Ode to My Thalamus, το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Από το 2015 και το άλμπουμ Gold Shadow, με καλέξικο ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Μία βόλτα μαζί τους, The Right Part 2, και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και μάλιστα κατευθείαν από την παραλία ήταν η Junior, αλλά πλάς για το καλό όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μεσημέρι 5η 23 Ιουλίου και 5 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο κόσμος, είτε μας ακούτε από τους 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις, είτε μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr η διεύθυνση. Λουκία Σούπουλη και Μπάμπης Δούκαρο στην παρέα σας μέχρι τις 4. Λίαν Ντουζ στον αέρα μας. Ακούμε το Sour. Καλησπέρα σε όλους.

σε όλα υπάρχει ένα τέλος, μας το θυμίζει Holly Golightly με αυτό το όμορφο τραγούδι There is an end. Και εδώ ολοκένουριος Git King και το κόλλημα της τελευταίας περίοδου με τίτλο Night Tripper.

εμβληματική Ισπανίδα ηθοποιός και μούσα του Πέντρο Αλμοδόβαρα αλλά και τραγουδίστρια Βικτόρια Αμπρίλ. Εδώ από το 1999 ακούσαμε το κομμάτι Λούνα Νέγκρα και από την Ισπανία να μεταφερθούμε στην Ιταλία. Είναι η Sacre Cuore και ένα κομμάτι που αποπνέει έτσι τον αέρα ιταλικών soundtrack της δεκαετίας του 60 και του 70 με επιρροές από Ένιο Μορικόνε και Νίνο Ρότα. Και στα φωνητικά η Ιταλίδα ντίβα Κάρλα Λίπης ακούμε τον Τελόνι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σημαντική άνοδος των βάσεων φέτος στις πολυτεχνικές σχολές, μέτρια άνοδος στις ιατρικές σχολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια, πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων πανεπιστημιακή αυτοδιοικητική πολεοδόμη, γιατροί και δημοσιογράφοι. 8.650 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google για παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον εισαγγελέα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανεξέλεγκτες χωματερές σε περιοχές της Σιθωνίας Χαλκιδικής. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Ακούτε Κόσμος.
5: Ρόπα, κουέρπο, λέγγουα, todo hecho de chocolate fino, derritiendo mi lengua. Dame, dame. Dame, ay señor, mírame, te voy a comer. No me mires así, te como. Un, dos y tres, te como. Mi boca llena de ti.

0: ποτέ. Κόσμος.
1: This is what?

music. G Love and Special Sauce. Ακούσαμε το Rodeo Clowns. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε να γυρίσουμε πίσω στο 1994 και το album Heart to Earn, το δίδυμο από τη Νέα Υόρκη, Guru και DJ Premier, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ήχο των 90s εδώ με το Code of the Streets.

Στο δρόμο Code of the Streets Gangstar και μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου σας χαιρετώ εγώ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Και όπως πάντα για τα όμορφα μηνύματά σας, για την επικοινωνία, έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε πολύ λίγο για το επόμενο δίωρο. Εμείς να δώσουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με Alec Lee και Pain Made Me Move από τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι απογευματάκι Πέμπτης, 23 Ιουλίου. Είμαστε εδώ. Είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί. Μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Είναι απογευματάκι Πέμπτης. Λίγο καλύτερα νομίζω είναι σήμερα τα πράγματα από πλευράς ζέστης. Ήρθαμε λίγο στα ίσια μας, να το πούμε έτσι. Ισορρόπησε κάπως το πράγμα. Τώρα μας υπόσχονται βροχές και καταιγίδες αύριο, οπότε θέλει και εκεί λέει προσοχή, έτσι διάβαζα νωρίτερα. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο δίωρο. Ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

0: Amy Winehouse. Amy Winehouse έμεινε, βρέθηκε μάλλον νεκρή στο διαμέρισμά της στις 23 Ιουλίου του 2011 σε ηλικία 27 ετών. Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε και εξακολουθεί με τα τραγούδια της και τη φωνή της να είναι μία από τις πιο σημαντικές και αγαπημένες φωνές και παρουσίες και προσωπικότητες που έχω την αίσθηση πως δεν θα ξεπεραστούν. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι συγκρίνουμε όλες τις νεότερες φωνές στο χώρο της soul και της jazz με την Amy Winehouse, η οποία είναι αλήθεια πως κατάφερε να αναβιώσει όλο αυτόν τον ήχο και να επηρεάσει φυσικά μια ολόκληρη γενιά μουσικών και να γίνει σύμβολο μιας εποχής. Αυτή η χαρακτηριστική βαθιά φωνή της, η ειλικρινή στίχη της και η ιδιαίτερη αισθητική της την έκαναν πραγματικά μοναδική.
1: Κόσμος 93,6.

Τσάβα Φίδερ λίγο πριν και τώρα το I think that I don't need your love. Υπάρχει και αυτή η πλευρά στην αγάπη και είναι μια από τις κάπως δύσκολες πλευρές της, αλλά είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την αποδεχόμαστε. Συμβαίνει και έτσι, το έχουμε ξαναπεί, δεν ταιριάζουν όλοι με όλους και όλα με όλα. Λοιπόν, εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε και τρόποι επικοινωνίας 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο ο ένας τρόπος, Κόσμος 936 για να μαθαίνετε τα νέα μας στα social, να κάνετε like, να παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας εντοπίσετε, έτσι θα μας εντοπίσετε, εκεί θα μας στείλετε το γραπτό σας μήνυμα.

πίσω στο 2013 με αυτό το τραγούδι και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις. Σε ένα μήνα και κάτι θα έχουμε την Πανσέλινο του Αυγούστου. Σήμερα μάθαμε για τις εκδηλώσεις. 126 αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα θα ανοίξουν δωρεάν για το κοινό, με συναυλίες, παραστάσεις, ξεναγήσεις και πολιτιστικές δράσεις. Παρασκευή 28 Αυγούστου, κανονίστε να λείπετε. Έχετε άδεια, αν είστε διακοπές, για να απολαύσετε τη νύχτα αυτή της Πανσελίνου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στον Χούθη μετά από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το ΚΙΣΕ για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. Πάνω από 8.000 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντίθετη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στην ανανέωση της θητείας των διοικήσεων των δικαστηρίων. Καμπάνω 890 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για θέμητο ανταγωνισμό. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των υπηρεσιών της. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε 3 ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κρυμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Κακοκαιρία προβλέπεται για αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.
2: Κόσμος Radio.gr.

γορίλας που ήρθαν πρόσφατα και στην πόλη μας και νομίζω ότι χάρισαν απίστευτες στιγμές, μία από τις καλύτερες βραδιές του καλοκαιριού. Και είμαστε εδώ, είμαστε πίσω, είμαστε 36 λεπτά μετά από τις 4, στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, το Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά. Η πολύ δημιουργική jungle. Someday, somewhere. Το τελευταίο του single κυκλοφόρησε πριν από 10 μέρες.

Αυτή που λέτε ήταν η Jungle, Someday Somewhere, το νέο τους single, και νομίζω ότι αυτός ο ήχος των Jungle τον αγαπάμε μάλλον τόσο πολύ, γιατί έχει αυτή την ανοιχτωσιά. Νιώθεις ότι είναι σαν να οδηγείς σε ένα πάρα πολύ ωραίο καταπράσινο τοπίο και να μην υπάρχουν μπροστά σου πράγματα που σταματούν το μάτι, παρά μόνο δέντρα. Έτσι θα το φανταζόμουν εγώ ακούγοντας τα τραγούδια τους, ή τουλάχιστον αυτά τα συναισθήματα μου προκαλούν. Και τώρα λέω να κάνουμε κάτι αντιραδιοφωνικό, γιατί υπάρχουν κάποιοι κανόνες που υποτίθεται ότι πρέπει να ακολουθείς, αλλά λέω να σπάσουμε τον κανόνα. Δεν λέει, δεν βάζεις δύο πολύ καινούργια τραγούδια το ένα δίπλα στο άλλο. Εμείς θα πάμε κόντρα τώρα. Leon Bridges, και αυτό κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες. Light the

και ήθελα να τα ακούσουμε μαζί, γιατί συνεργάζεται με Jungle στην παραγωγή των νέων του τραγουδιών, του νέου του άλμπουμ. Και νομίζω ότι φαίνεται η αλλαγή.

Manu Chao, Robbie Williams, King of the Bongo, και θέλω να πάμε τώρα σε αυτή την πολύ ωραία και διδακτική ιστορία. Manon Lisa από τη Γαλλία, λεπτή προσέγγιση.

Θέλμη, Έλσα Φέρ, Κέλλη Φίλτς και το Tears, και είμαστε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι έχουμε διάλειμμα, αλλά είναι Πέμπτη και μιλάμε για σινεμά σήμερα, παραδοσιακά στην εκπομπή, είναι η μέρα του σινεμά, αλλά λέω να το πιάσουμε από το φεστιβάλ που είναι σε εξέλιξη στην πόλη, το Athens Open Air Film Festival, η 16η διοργάνωση λοιπόν του φεστιβάλ, που μεταμορφώνει σημεία σε διάφορες περιοχές της πόλης, σε υπαίθριο κινηματογράφο, σε υπαίθριο σινεμά, και έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολύ ωραίες ταινίες στο πλαίσιο, με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο αυτής της δράσης. Και αυτό το Σάββατο που λέτε, ήθελα να σας πω ότι σε μία από τις ομορφότερες τοποθεσίες του κέντρου της πόλης θα μπορέσουμε να δούμε στις 9.30 την ταινία από το 1980, μια τρελή απίθανη πτήση, και όλο αυτό θα συμβεί στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αεροπαγή, το απίστευτο, στη συμβολή με την Παρθενώνος. Πάρα πολύ ωραίο ακούγεται.

0: λες?
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
0: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από την Αυστραλία και αυτό ήταν το To Live The Sea, έτσι λέγεται. Και είμαστε εδώ, είμαστε πίσω, είμαστε 6 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, την απογευματάκι Πέμπτης. Μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Ο Μπαμπής Δούκαρος που φροντίζει τον ήχο που φτάνει σε εσάς. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που βάζει τα λόγια και τις μουσικές που φτάνουν σε εσάς. Καλησπέρα ξανά.

Paint It Black, λίγο διαφορετικό, κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα και είναι Πέμπτη και έχουμε ταινίες στα σινεμά, το λέγαμε και πριν. Έχουμε δύο νέες ταινίες, το Συμπέθερη από Σόι και το Ειδική της Κόλαση. Ωστόσο, εμείς λέω να μιλήσουμε σήμερα για μια επανέκδοση, μια ταινία που ξαναβγαίνει μετά από πολλά χρόνια στα σινεμά και που θέλουμε, φαντάζομαι, πολύ να ξαναδούμε. Τρέξε Λόλα Τρέξε από το 1998 σε σκηνοθεσία Τόμα Τίγκβερ. Και για την ιστορία, μάλλον η ίδια ιστορία εξελίσσεται σε τρεις διαφορετικές παραλλαγές. Η Λόλα έχει μόλις 20 λεπτά στη διάθεσή της για να βρει 100.000 μάρκα και να προλάβει το φίλο της σε ένα μοιραίο ραντεβού. Μια ταινία πραγματικά σινεφίλ και έχει ευρηματικότητα, suspense, χιούμορ και τρομερή σκηνοθεσία.

0: Afternoon. Κρατάω τη λέξη lazy, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου ταιριάζει επίσης με το ότι είναι 5η 23 Ιουλίου και θέλω να σας ξαναπάω τώρα στη Γαλλία, σε αυτό εδώ.
1: Je vois des fleurs sur le bitume. Leur course s'achève ici.
0: Feu Chatterton, έτσι λέγεται.
1: Je connais leur solitude.

αυτές οι ιστορίες αγάπης που στα γαλλικά τραγούδια περιγράφονται με ένα πολύ ωραίο και κάπως δραματικό τρόπο τις περισσότερες φορές. Feu Chatterton, C'est qu'on devient, έτσι λέγεται. Και με σου λέει αν θα φτάσουμε στις 5.30 για τις ειδήσεις. Καλησπέρα σε εσάς που είστε στο γραφείο. Και μας ακούτε από τα ακουστικά σας τα κρυφά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στον Χούθι έπειτα από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη Τρίτη στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Αιτωλοκαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, ένα τμήμα πεζοπόρων, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Η Ρωσία σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών εντείνοντας τις επιθέσεις της σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Γερμανία είναι μια χώρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ας το αντιληφθούμε επιτέλους, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και τόνισε πως οι Γερμανοί δεν πρέπει να επιτρέψουν ιδεολογίες ξενοφοβίας και γενοκτονίας με τις οποίες κατά το παρελθόν δολοφόνησαν εκατομμύρια ανθρώπους. Ρωσικά πλήγματα στοίχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κρυμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Συνελήφθη η 32χρονη αλλοδαπή μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν πάνω από 19 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
5: Στο νησί της Πάτμου.
4: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
5: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
4: Παράλληλα προγράμματα.
5: Εκδηλώσεις και πάρτι.
4: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
5: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
4: Όπως το ζει το σινεμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Hello, hello, hello.
2: Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
2: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
7: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
8: Es una cosa muy, muy intensa,

Negro. Son muchas las cosas que me han fascinado.

0: μπορείτε κάνω.
1: The Bass Lexter Ensemble και La Vida de los Uruguayos, εκεί από το μακρινό πια 2009. Τέταρτο, τελευταίο ημέρο εκπομπής. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά μπροστά μας. Στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά.

τραγουδιστή από τη Μεγάλη Βρετανία, τραγουδοποιός που κέρδισε το 2018 το The Voice και κάνει πολύ ωραίες μουσικές που λέτε. Και έβλεπα λίγο πριν φύγουμε ένα άρθρο και, και έκανα κλικ, γιατί έχει πολύ ωραίο τίτλο. Γιατί παρετούνται οι άνθρωποι ακόμα και από δουλειές που αγαπούν. Και γράφει λοιπόν ότι ένας άνθρωπος που αγαπά τη δουλειά του και είναι καλός σε αυτήν, έχει κάποιον λόγο να οδηγηθεί σε παρέτηση. Οι έρευνες, λέει, καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα και αυτό είναι το εξής. Συνδέει βέβαια το άρθρο με τις συμπεριφορές και τη φιλοσοφία στο χώρο εργασίας και με τις συμπεριφορές των ανθρώπων που βρίσκονται πάνω από εμάς, αλλά λέει ότι οι άνθρωποι παρετούνται ή οδηγούνται σε παρέτηση γιατί δεν εκτιμώνται. Όταν, λέει, οι εργαζόμενοι δεν την χάνουν σεβασμού ή εκτίμηση τόσο για την ίδια τη δουλειά τους όσο και ως άνθρωποι, όταν δεν υποστηρίζονται επαρκώς, ούτε εξελίσσονται σε ατομικό και επαγγελματικό επίπεδο, όταν δεν απομακρύνονται τα εμπόδια από την πορεία τους ώστε να αποδίδουν αποτελεσματικά και όταν η φωνή τους δεν εισακούεται ή αγνοείται, τότε βιώνουν αποστασιοποίηση ακόμα και κατά τις πρώτες εβδομάδες της νέας τους εργασίας. Αν αυτό, λέει, δεν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, ο εργοδότης τους χάνει πνευματικά και ψυχικά και από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι πάβουν να είναι διανοητικά ή συναισθηματικά αφοσιωμένοι στη δουλειά τους και έχουν ουσιαστικά αποσυνδεθεί. Από αυτήν δεν αργεί η απόφαση να αρχίσουν να επικαιροποιούν τα βιογραφικά τους.

τραγουδούλα από τους Montefiore Cocktail και το 2006. Για να φτάσουμε στο τέλος για σήμερα. Έρχεται η Κλάουντια Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε εδώ. Εμείς αύριο πάλι στις 4. Ήταν ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί. Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μα

0: παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Robert Plant, Alison Krauss από το Rising Sound που κέρδισε για ένα βραβείο Grammy το 2007. Φοβερή συνεργασία, Raising the Roof λίγα χρόνια αργότερα και μετά μέσα από το Saving Grace, το καινούριο άλμπουμ του Robert Plant, τον είδαμε δύο φορές αυτό το καλοκαίρι 2026, θέατρο Λυκαβητού και Sunny Festival. Ήταν ο Robert Plant μαζί μας στην Αθήνα. Φοβερή εμπειρία να βλέπεις τον Robert Plant από κοντά, την ιστορία της μουσικής. Το Sunny Festival συνεχίζεται με φοβερές βραδιές. Water Boys και Soul to Soul θα απολαύσουμε στο Sunny Festival. Μια εκδρομή αν σε βγάλει ο δρόμος. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου.

μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, Viber, Cosmos Radio στο Search, Viber, Messenger, social media, σελίδες μας παντού, σε Instagram, Facebook, όπου διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Καλείτε στο 210-6066-429. Διαδικτυακά μπορείς να ακούς μέσα από το earthecho.gr. Όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί με τον πιο απλό τρόπο για να τα βρίσκεις όλα, όλες τις εκπομπές της ΕΡΤ, τα podcast και φυσικά Κόσμος 24 ώρες το 24ωρο. Δεν χάνεις καμία εκπομπή. Αν έχεις δουλειά ή βρεθείς κάπου αλλού και δεν μπορείς να ακούς ραδιόφωνο, μπορείς να μπεις στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Το βράδυ, το πρωί, στο σπίτι όπου

Από τους Black Pumas, Αθήνα, διαβάζω μια φοβερά ενδιαφέρουσα έρευνα που έγινε τώρα το 2026 στην Αθήνα. Στη τελευταία θέση η Αθήνα βρέθηκε ανάμεσα σε 50 οικονομικά ισχυρές πόλεις ως προς την ποιότητα ζωής. Οι καθαρές αποδοχές των Αθηναίων αντιστοιχούν μόλις το 24% των μισθών της Νέας Υόρκης. Το κόστος ζωής όμως φτάνει το 62,4% των αμερικανικών επιπέδων. Το ενίκιο για κεντρικό διαμέρισμα τριών επενδοματίων αυξήθηκε κατά 144%. Η τιμή αγοράς κατοικίας στο κέντρο αυξήθηκε κατά 150% και το κόστος του σούπερ μάρκετ 20,5%, ενώ ο μέσος μισθός στην Αθήνα αυξήθηκε κατά 61,3% από το 16. Πληρώνουμε κάποια πράγματα ακριβότερα από τη Νέα Υόρκη.

23 Ιουλίου, σαν σήμερα ήταν όταν το 2011 μάθαμε τα σοκαριστικά νέα ότι ένα κορίτσι 27 ετών έφυγε από τη ζωή. Έμοιαζε να το περίμενε όλος ο κόσμος, γιατί έβλεπε την Amy Winehouse, τη βλέπαμε ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ακύρωνε και συναυλίες, τις τελευταίες τις εμφανίσεις δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση. Ένα κορίτσι που πέρασε τόσο σύντομα, μέσα σε 27 χρόνια, κατάφερε να μπει στο κλαμπ των 27. Σίγουρα, εννοείται, γιατί συγκλώνησε με την ερμηνεία της. Και αν σκεφτεί κανείς ότι η Amy Winehouse, τα τραγούδια της είναι απλά τραγούδια, απλά pop τραγούδια, pop soul τραγούδια, όμορφα, δεν θα περίμενε κανείς ότι ένα τραγούδι σε αυτό το ρεπερτόριο θα περάσουν σε αυτό το σημείο του χρόνου που δεν μπορεί να τα κάνει, να τα εξαφανίσει, να τα κουράσει, να φθαρούν καθόλου. Μπήκε στο κλαμπ των 27 γιατί έπρεπε να μπει, μέσα στους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που πέρασαν και έφυγαν στα 27, όπως ο Τζίμι Χέντριξ, ο Τζιμ Μόρισον, ο Κέρτ Κομπέιν. Μπήκε γιατί της άξιζε η Amy Winehouse, γιατί ήταν αυτή η ηλιαχτίδα, αυτή η στιγμή στην ιστορία, σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να πάρει αυτή τη λάμψη που είχαν αυτοί οι καλλιτέχνες, αυτή την έμπνευση που είχαν αυτοί οι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή, και να γράψει μια τεράστια ιστορία σε τόσο σύντομο χρόνο μέσα στη μουσική βιομηχανία, σε τόσο νεαρή ηλικία και σε μια εποχή που είναι 10 φορές πιο δύσκολο να το κάνεις από τότε. Amy Winehouse, και αυτό γιατί ήταν από τις ερμηνεύτριες που ήταν φοβερά ειλικρινής. Γενναιόδορη, έγραφε τις ιστορίες της, τις έβαζε στο τραπέζι χωρίς φόβο, με γενναιοδορία, με αγάπη για αυτό που κάνει και με πολύ έντονο χαρακτήρα το έκανε όλο αυτό. Και μιλούσε αλήθεια για τις στιγμές της, τις δικές της, μόνο τις προσωπικές της εμπειρίες, το βίωμά της, και αυτό πάντα, μα πάντα φτάνει απέναντι.

Back to Black, ζωντανά, συγκλονιστική η ερμηνεία της Amy Winehouse εδώ. Φεύγει το 2011 στα 27 της, 23 Ιουλίου. Σαν σήμερα δείχνει το ημερολόγιο, και τότε πολλοί άνθρωποι έστρεψαν και το βλέμμα στις ψυχικές ασθένειες, γιατί για το πόσο σοβαρό θέμα είναι και η κατάθλιψη που δεν περνάει με διακοπές και χαμογέλα βρε, η ζωή είναι ωραία. Πολλοί κόσμος που ήταν γύρω της μέσα από τη λάμψη της φήμης, της επιτυχίας της, δεν πρόσεξαν ενώ ήταν στην κατάσταση που ήταν. Πόσο σοβαρό και βαθύ ήταν το θέμα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία προειδοποιεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στο Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Συλλήψεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου στα Χανιά για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Πλαγιά Ετωλοκαρδανίας. Ψηφιακό σκανάρισμα του οικονομικού προφίλ πολιτών και επιχειρήσεων με τον κρατικό τηρεσία. Επιθέσεις drones σε 2 ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου προσέγγιζαν τον τερματικό σταθμό της κενοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Cosmos Radio.gr.

Ναΐκα, φοβερή Ναΐκα που την είδαμε και εδώ στην Αθήνα, 7 παρα 25 κόσμος στα ραδιόφωνα σας, κόσμος 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, ρότριπ μουσικό είναι αυτό, απογευματινό 5η-23η Ιουλίου. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Caribbean Queen τη λες, έτσι, Caribbean Fusion Artist of the Year. Βγήκε το 2025, έχει κάνει την πορεία της, αυτό το άλμπουμ βγήκε πάρα πολύ καλά και τραγούδια της έπαιξαν και, και στα Grammy, σε διαφήμιση, σε διαφημίσεις, και πήρε και βραβεύτηκε και Caribbean Queen. Εμείς την ακούσαμε λοιπόν στο Welcome to Ecclesia από το καινούριο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο. 210-6066-429 το τηλέφωνο στο στούντιο, Viber, και στο Viber διαβάζουμε τα μήνυματά σας. airteco.gr όμως η ευκολία, και ψηφιακά στους δέκτες τηλεορασής σας ο κόσμος με ένα ζάπινγκ. Διαδικτυακά Airteco. Όλες οι πληροφορίες, όλες οι εκπομπές, το χρόνο που το θέλεις εσύ.

Χουλιέτα Βενεγκάς, Τίμπος Δωράδος ακούσαμε. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Συννεφιά σήμερα και μαθαίνουμε το Σαββατοκύριακο θα είναι δροσερά τα πράγματα. Είχαμε ανάγκη από ένα διάλειμμα δροσιάς.

ήταν το Αντίνο, Ερμένος Γκουτιέρες με τον υπέροχο ήχο τους. Τα 54 κλείνει η Άλισον Κράους σήμερα. Μια απίστευτη φωνή, από τις ωραιότερες και αγγελικές φωνές. Αγγελική φωνή, αυτό λένε όλοι. Και νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να πει κανείς για την Άλισον Κράους. Αυτό ακούγεται σαν ένας άγγελος. Είναι η βασίλισσα της Bluegrass. Έχει πάρει βραβεία, έχει μπει και στο βιβλίο Guinness για τα βραβεία που έχει πάρει. Βιολίστρια, τραγουδίστρια, είναι παραγωγός και φοβερή παραγωγός. Εντάξει, οι παραγωγές τους είναι καταπληκτικές στον Union Station. Η Άλισον Κράους γεννήθηκε 23 Ιουλίου του 1971. Ξεκίνησε σε τοπικούς διαγωνισμούς στα 8 της. Είχε μάθει κλασικό βιολί και η μαμά της σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να μπει σε διαγωνισμούς και μπήκε και κέρδισε. Υπέγραψε και σε εταιρείες το 1985. Ξεκίνησε μέσα από την Bluegrass, έφτιαξε, έγινε και γνωστή μέσα από το soundtrack των ταινιών Cold Mountain και Oh Brother Where Art Thou των αδερφών Coen, από τα ωραιότερα soundtracks, και το έχει κάνει όλο η Άλισον Κράους. Έχει κερδίσει 27 βραβεία Grammy και έχει μπει στο βιβλίο Guinness από 46 υποψηφιότητες. Κατέχει μία από τις ψηλότερες θέσεις στη λίστα με τους πιο βραβευμένους καλλιτέχνες στην ιστορία του θεσμού. Πήρε το National Metal Awards το 19, μπήκε στο Bluegrass Music Hall of Fame, έχει πάρει CMA Awards αρκετά. Η φωνή της είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και θα την απολαύσουμε τώρα, θα της πούμε χρόνια πολλά. Και θα, πού να πρωτοπάει κανείς, έχουν βραβευτεί όλα τα άλμπουμς, είναι υπέροχα, έχουν κερδίσει και βραβείο για τις παραγωγές και για την ηχοληψία. Μαζί της ο Τζέρι Ντάγκλας, ο Ντάντι Μίνσκι και μια ομάδα από τους καλύτερους μουσικούς στον κόσμο της Bluegrass. Και προσέξτε και στα δύο τραγούδια που θα ακούσουμε πόσο συγκλονιστική είναι η παραγωγή και μέρος όλης της μουσικής και πώς ηχογραφεί τη φωνή της. Ακούς τις κιθάρες σαν να είναι, σαν να έχεις μέσα το κεφάλι σου μέσα στην κιθάρα.

Doesn't matter, ακούσαμε Nelson Krauss και τους Union Station. Είναι φοβερό ότι στην Ελλάδα δύσκολο να τους δούμε, τους Union Station και την Alison Krauss, γιατί είναι γνωστό ότι δεν έχουμε αυτή την αγάπη στην Ελλάδα για την bluegrass και την country. Συγκλονιστικά τα άλμπουμ τους δεν είναι τυχαία. Με 27 γκράμμια αγκαλιά και 46 υποψηφιότητες βραβεύεται πάντα η αριστεία αρκετές φορές, ιδιαίτερα σε αυτό το είδος μουσικής, γιατί όλες οι παραγωγές τους είναι τόσο προσεγμένες, είναι φοβεροί επαγγελματίες, είναι από τους μουσικούς που είναι βιρτουόζοι όλοι και έχουν τον απόλυτο έλεγχο σε ό,τι παίζουν, αλλά επιλέγουν πάντα την απλότητα και την κομψότητα, γιατί το είδος αυτή της μουσικής, όπως είχε πει και ο Willie Nelson, είναι τρία ακόρντα και η αλήθεια του είναι τραγουδοποιεί. Τους νοιάζει η αλήθεια και να τη μεταφέρουν όσο καλύτερα γίνεται μέσα από τις παραγωγές τους. Εδώ στο τραγούδι που ακολουθεί, που είναι συγκλονιστική η δουλειά που έχουν κάνει, το River in the Rain από τον Roger Miller για το musical Big River το 85, το κάνει Alison Krauss στο Windy City, ένα σπουδαίο άλμπουμ του 2017. Και εδώ πέρα θα ακούσουμε τώρα παρέα μια πολυτέλεια της ενορχήστρωσης. Εξελίσσεται ως μια μπαλάντα, συνδυάζει όλα τα roots, την country, την κιθάρα, τον μπάσο, τα ατμοσφαιρικά έγχορδα που μπαίνουν μέσα και είναι φοβερά ισορροπημένα μέσα στην παραγωγή. Μιμείται τη φύση, το τραγούδι λέγεται River in the Rain και προσπαθεί με την παραγωγή να σε βάλει μέσα σε αυτή τη βροχή, στον άνεμο, με το αργό τέμπο που αντικατοπτρίζουν τη γαλήνη, την ανεξέλεγκτη δύναμη του νερού. Είναι αργό, στοχαστικό, ο ρυθμός υποβλητικός, επιβλητικός, δίνει χώρο στη σιωπή, στην αναπνοή, την αγγελική ερμηνεία της Alison Krauss, με ένα διανόητος ο τρόπος που ερμηνεύει. Η μελωδική γραμμή δείχνει τη διαδρομή του νερού, περνώντας από χαμηλές νότες σε φωτεινές κορυφές, μελαγχολία. Οι δυναμικές είναι ακριβώς όπως πρέπει και τα όργανα που έχουν διαλέξει, που ξαφνικά νιώθεις σαν να συμβαίνει κάτι φλαμένκο μέσα, ενώ δεν γίνεται γιατί είσαι σε ένα country περιβάλλον. Η απόλυτη κομψότητα του ήχου και της ερμηνείας.

Και δίνει έτσι και να νομίζεις ότι λίγο κάτι μπαίνει από Μέξικο στον τρόπο που έχει μπει αυτό το όργανο. River in the Rain, η απόλυτη κομψότητα σε όλα, στην ερμηνεία, σε ό,τι ερμηνεύουν μέσα, όλη η μουσική, στην παραγωγή, ο τρόπος που έχει γίνει, ή η ευαισθησία αυτή και η αγάπη στη λεπτομέρεια. Όπως έλεγε και ο Βίτκενστάιν, η αισθητική είναι ηθική. Και αφού είπαμε λοιπόν, βρεθήκαμε στον απλό και όμορφο κόσμο της Bluegrass και είχε λίγο μια Mexican σπόντα που ποτέ δεν ολοκληρώθηκε, έμεινε εκεί. Εμείς θα πάμε στην Ισπανία όμως. Με Alberto Iglesias από το Άμπλικο Νέγια.

Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά.

0: καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.

Morrissey στο It's Over, Roy Orbison μαζί με την LP εδώ. Λίγα λεπτά μετά τις 7 στον κόσμο είστε συντονισμένοι στους 93,6 με λίγη συννεφιά. Με θερμοκρασία να πέφτει το Σαββατοκύριακο. 23 Ιουλίου, βραδάκι Πέμπτης, έρχεται ο Μπάμπης Δούκαρος, φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Road trip, μουσικό. Απογευματινό πάντα στον κόσμο. Στους 93,6 μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Viber και εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Στο Messenger, τρόποι πολύ. Nick Cave στον αέρα. Στις, νομίζω, μία από τις πορεότερες στιγμές του.

Nick Cave and the Bad Seeds, ακούσαμε το Weeping Song. 2-10-60-66-429. Τηλέφωνο στο στούντιο. Το τηλέφωνο μας είναι αυτό για να καλείτε εδώ στο στούντιο. Viber, Cosmos Radio σε ένα search, Messenger. Στέλνεις μηνύματα, ακούς διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Edgar Bruton Band στον αέρα μας. Κόσμος τα ραδιόφωνά σας.

Edgar Bruton Band ακούσαμε το Thinking of You και σε ένα κόσμο νέο θα μεταφερθούμε. Κούβα και Μέξικο. Alex Cuba και η Lila Downs στο Mundo Nuevo. Πολύ ωραία συνεργασία το 21.

λατρεύω, πάρα πολύ ωραία ερμηνεία, πάντα τα ξύλιλα Downs. Είναι πραγματικά υπέροχη. Ερμηνεύτρια εδώ μαζί με τον Άλεξ Κούμπα έφτιαξαν ένα πολύ ωραίο, ιδιαίτερο περιβάλλον. Θυμάμαι μια συνέντευξη της Ροζαλία τώρα πρόσφατα το χειμώνα που βγήκε το καινούριο της άλμπουμ και έλεγε στη συνέντευξη, χρησιμοποίησε μια φράση από στίχο του Λέοναρ Κοέν που λέει ότι, που μιλάει για τις ατέλειες, ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχουν ρογμές και από αυτή τη ρογμή περνάει ουσιαστικά το φως, θέλοντας να πει ο Λέοναρ Κοέν με αυτό ότι δεν υπάρχει τελειότητα, ότι οι καταστάσεις, οι άνθρωποι, όλοι έχουμε ρογμές, ατέλειες και σπασίματα, και αυτές οι ρογμές είναι που, στο σημείο που μπαίνει όλο το φως, δηλαδή η αλήθεια, η αυθεντικότητα, οι ατέλειες κάνουν κάθε κατάσταση. Αυτό εννοούσε ο Λέοναρ Κοέν. Αλλά ήταν φοβερό ότι η Ροζαλία το χρησιμοποίησε αυτό και έλεγε στον άνθρωπο, στον δημοσιογράφο, λέει, εγώ το κάνω πάντα, λέει, αυτό που λέει ο Λέοναρ Κοέν, και αφήνω μια ρογμή για να περνάει το φως. Βέβαια, ο Λέοναρ Κοέν το δόλιωσε, εννοεί δεν υπάρχει επίγνωση της ρογμής, προφανέστατα. Αυτό είναι που κάνει την αυθεντικότητα. Η επιτομή της αυθεντικότητας είναι αυτό. Δεν υπάρχει επίγνωση, ότι υπάρχει η ρογμή. Και έτσι περνάει λοιπόν το φως. Μέσα από αυτές τις ατέλειες, τις αδυναμίες, οτιδήποτε μπορεί να πει κανείς, η Ροζαλία έχει επίγνωση. Τις ατέλειες τις κάνει λεπίτιδες. Αλλά αν κανείς σκεφτεί αυτό που είπε, μετά παίζει το Καταλίνα και το ξεχνάει. Δηλαδή το Καταλίνα, εδώ η ερμηνεία της, είναι αρκετή για να ξεχαστεί αυτό που είπε.

φρέσκο περιβάλλον νομίζω ότι είσαι στο δάσος. Με περίεργα είδη πουλιών και ζωάκια. Κάπως έτσι. David Walters, Μπαλακής Σόκο στον αέρα μας. Κόσμος, στα δυο φωνά σας, 93,6. Διαβάζω εδώ, θάψαν ένα iPhone για να το βρουν οι άνθρωποι μόνο το 2276, όχι πριν, και σοκαριστούν, ενώ μετά έτσι να δουν την ιστορία, πώς μιλούσαμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
4: Κόσμος 93,6.

Lean and Jean, το νέο άλμπουμ The Warren Treaty, αυτό το ζευγάρι στο 2026, αυτό που ακούσαμε. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6. Είναι βραδάκι, έρχεται 5η, 23 Ιουλίου. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κάπως η δροσιά έρχεται το Σαββατοκύριακο, αυτό μαθαίνουμε. Συννεφιές, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Υπάρχει ένα, αυτό το Painted Black, υπάρχει. Κυκλοφόρησε τώρα. Έρχεται από Γκάνα και Αυστραλία. Και είναι διαφορετικό.

Paint It Black, Genesis Owusu, λοιπόν, αυτή η διαφορετική εκτέλεση του Paint It Black. Ευχάριστη, θα έλεγε κανείς. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε σε Viber, Messenger, official σελίδες υπάρχουν στα social media. Ακολουθείς, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς και διαδικτυακά ακούσουμε από το erteco.gr. 23 Ιουλίου γεννήθηκε ο Τόνο Τζο Βάιτ, το 43 έφυγε το 18 στα 75 του, η Αλεπού του Βάλτου. Αυτό ήταν το παρατσούκλι του. Swamp Fox, γιατί ήταν πρωτοπόρος του Swamp Rock. Ο Τόνι Τζο Βάιτ έγραψε σπουδαία τραγούδια και για την Τίνα Τέρνερ έγραψε, που ήταν παραγωγός ο Μαρκ Νόφλερ, έγραψε το Rainy Night in Georgia και ηχογραφήθηκε και το τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι από τα πιο ωραία του Τόνι Τζο Βάιτ, ηχογραφήθηκε και από τον Elvis, Tom Jones και ποιος άλλος, Τζον Μποναμάσα, ο οποίος Τζον Μποναμάσα έκανε tribute στον Rory Gallagher. Τώρα φέτος tribute στον Rory Gallagher, πρέπει να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Μα κάτσε, η σκέψη. Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carried home and cooked the supper. Cause that's about all they had to eat. They did all right.

0: Pork salad, Annie, Tony Joe White, επέτειος γέννησης. Γεννήθηκε 23 Ιουλίου, σαν σήμερα. Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι το έχει διασκευάσει ο Μπονεμάσα, αλίμονο. Αλλά το φοβερό είναι ότι έχει κάνει tribute στον Rory Gallagher που μόλις κυκλοφόρησε. Και φυσικά καλά παίζει ο Τζο Μπονεμάσα, αλλά επιλέγει πάντα πράγματα που είναι πολύ μακριά από την αισθητική του, ας πούμε, και το άλμπουμ δεν θυμίζει ποτέ το Rory Gallagher για κανένα λόγο. Θυμίζει τον Μπονεμάσα που παίζει τα δικά του, αλλά όχι τον Rory Gallagher. Rainy Night in Georgia του Tony Joe White. Το έκανε γνωστό Μπρουκ Μπέντον.
1: Hoovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

Τζόνικας, πόσο ωραία μπορεί να πήρε το τραγούδι το Depeche Mode. Η Τζον Μπαέ στον αέρα μας να ερμηνεύει Ντίλαν.

Live απολαυστική η Joan Baez στο Don't Think Twice, It's All Right του Bob Dylan. Ο Dylan πάντως σε μια συνέντευξή του μιλούσαν για τους καλλιτέχνες, individual performers τους λέει ο Dylan, που κάποιους καλλιτέχνες που είναι αυθεντικοί, είναι της αυθεντικής σχολής όπως το λέει, οι καλλιτέχνες που δεν με την απόλυτη έννοια της καλλιτεχνικής ανεξαρτησίας, που δεν θα μπουν κάτω από κανέναν και δεν θα αλλάξουν, δεν υποτάσσονται στην πραγματικότητα κανενός. Και είναι πολύ λίγοι και πολύ σημαντικά ονόματα αυτά που αναφέρει ο Dylan από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες και όχι μόνο της μουσικής. Μιλάει για πολλούς καλλιτέχνες και μέσα σε αυτούς έχει και την Amy Winehouse. Σε αυτούς τους τόσο λίγους που μπόρεσαν και το έκαναν αυτό στο πέρασμα της ζωής τους. Σαν σήμερα έφυγε η Amy Winehouse 23 Ιουλίου, το 11 στα 27 της.

Bruce Willis στη Love Me Tomorrow φεύγει το 11 στα 27 της. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Βροχή διαβάζω ότι έρχεται λίγο αργότερα και Παρασκευή. Παρασκευή μπορεί να έχουμε βροχές. Θερμοκρασία χαλαρώνει, λίγη δροσιά. Κλάουντια Μάτολ ήταν στο μικρόφωνο, μουσικές του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Έλιφ Σάντσες και Πέτρος Αδάμ ακολουθεί εδώ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul το Σάββατο.
2: Προπόληση more.com.
3: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul.

Tears Won't Lie. Αυτή είναι η Brew Combi. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο σε 93,65 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Δεν μπορείτε να πείτε, φίλες και φίλοι, έξω δρόσησε. Τώρα έχει 26 βαθμούς, έχει και αεράκι, ό,τι πρέπει. Είναι μια κανονική βραδιά του Ιουλίου. Για να αρχίσει και βραδιάζει έξω σιγά-σιγά σε λίγη ώρα. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Και μετά την προκόπη πάμε να συναντήσουμε τον Kid Loco. Happy Together.

Αυτός είναι ο Kid Loco από την Γαλλία. Ο Kid Loco που βάζει πάντα μέσα την ηλεκτρονική μουσική, τη γαλλική ηλεκτρονική μουσική, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 90, αυτός ο DJ, remixer και παραγωγός. Αλλά έχει βγάλει και προσωπικά άλμπουμ ο Kid Loco, όχι μόνο διασκευές, πανεκτελέσεις και remix, βάζοντας και την acid jazz και την trip hop και πολύ περισσότερο το down tempo σε αρκετές μουσικές και αρκετά θέματα, αρκετά τραγούδια τα οποία έχουν κάνει αίσθηση εδώ και χρόνια. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε τον κόσμο, Cosmos και Cosmos Jazz. Από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Ακούτε τον κόσμο live alive on demand ό,τι ώρα θέλετε. Mixer, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Καλησπέρα σε όσους βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες. Πού βρίσκεστε, διακοπές, τι ωραία που περνάτε. Να τα βλέπουμε, να ζηλεύουμε. Και πάντα απαντάμε εδώ από την οθόνη του υπολογιστή μας, να τα βλέπουμε. Seems the love I've known has always been the most destructive kind. Guess that's why now I feel so old before my time. Yesterday when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle for

Λοιπόν, προσπαθούσαμε να σκεφτούμε τώρα με τον Ηλία Διαμάντη. Μ' αρέσει γιατί κάναμε ακριβώς την ίδια σκέψη. Από το Am I the Same Girl, ποια ήταν η εκτέλεση που έγινε, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ γνωστή. Ήταν βέβαια η εποχή από την Barbara Raclin, από τα τέλη της δεκαετίας του 60, το 69, εκεί και το καλοκαίρι της αγάπης. Am I the Same Girl το έκανε διασκευή και η Dusty Springfield στο τέλος του έτους και οι Swing Out Sisters, έτσι, αυτό το synth pop συγκρότημα, σχήμα που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, από το Manchester. Εκεί λοιπόν ήταν οι Swing Out Sisters, όπου το έκαναν επιτυχία η Corinne και ο Άντι, όπως τους θυμόμαστε.

0: There we go, Rehab, the top 10 record.
1: Rehab, λοιπόν, από τα ραδιοφωνικά, από τα BBC Radio Sessions του 2016, όταν ο Pete Mitchell είχε καλέσει στην εκπομπή το 2006 την Amy Winehouse. Τι ωραίο που ήταν αυτό το Rehab. Έτσι όπως ακριβώς το είχε πει τότε για τις ανάγκες του νέου της δίσκου της Amy Winehouse, και βέβαια όλο το πρόμο το έκαναν φυσικά στο BBC. Αυτά τα Radio Sessions βρέθηκαν πολλά χρόνια μετά, τα βρήκε ο Μαρκ Ρόνσον. Το καλό με το BBC είναι ότι δεν πετάει τίποτα. Δηλαδή το υπόγειο του BBC μέσα βρέθηκαν τα τραγούδια των Beatles, βρέθηκαν σε ταινίες, σε ταινιάκια επάνω με φάσεις τα οποία δεν είχαν γράψει. Έχει 2 εκατομμύρια μπομπίνες και βάλει αυτή τη στιγμή το αρχείο του BBC κάτω, και αρκετές από αυτές κανένας δεν έχει πάρει και δεν έχει πετάξει πράγματα. Ευτυχώς ακόμα υπάρχουν αρχεία και βρίσκονται. Και το λέω αυτό διότι σήμερα είναι η μέρα που τιμάνε την Amy Winehouse. Τη τιμάνε, τη σκέφτονται, γιατί σαν σήμερα έφυγε η Amy Winehouse το 2011, ετών 27. Εγώ τη θυμάμαι αυτή τη ημερομηνία γιατί ήταν αφενός μεν Σάββατο και η είδηση βγήκε αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Εξάλλου εκείνη την ώρα είχε ανακοινωθεί και άρχισε να μαζεύεται και κόσμος έξω από το σπίτι της. Και θυμάμαι τότε ένας τέλεχος της Universal εδώ από την Ελλάδα με είχε πάρει τηλέφωνο και μου λέει: ξέρεις τι γίνεται, έφυγε η Amy Winehouse. Ήταν Σάββατο, δεν είχαμε εκπομπή, είχα τη Δευτέρα. Και θυμάμαι όλο τον κόσμο που ήταν στην κυριολεξία μου διασμένο. Πέσα κάπου μουσική, ένα DJ set το βράδυ του Σαββάτου. Και ήταν όσοι το είχαν μάθει, γιατί μετά βέβαια ανακοινώθηκε και στα δελτία ειδήσεων και παντού. Όλος ο κόσμος ήταν πραγματικά μουδιασμένος για μια τραγουδίστρια που σίγουρα, εάν δεν είχε μπλέξει τόσο πολύ με το αλκοόλ και με την κατάθλιψη πάνω απ' όλα, θα είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν το λέω εγώ, το έχει πει ο Τόνι Μπένετ, το έχουν πει άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες, το είπε η Lady Gaga αργότερα, το είπε η Marian Faithful, το είπαν οι U2 και πολύ περισσότερο ο Mark Ronson, ο οποίος είχε αφιερώσει το Uptown Special, το δίσκο του, στην Amy Winehouse, γράφοντας από πίσω και μια αφιέρωση μεγάλη. Amy Winehouse, λοιπόν, όπου πάνω στα τραγούδια και στο στυλ της και το στυλιστικό και όλα έχουν ακολουθήσει γενιές και γενιές τραγουδιστριών. Ολίβια Ροντρίγκο.

Αυτή είναι η Olivia Rodrigo. You seem pretty sad for a girl so in love. Αυτό είναι το καινούργιο της άλμπουμ. Τώρα έχει κυκλοφορήσει 12 Ιουνίου. Και αυτή η συνεργασία που έκανε με τον Robert Smith σε αυτό το τραγούδι είναι πραγματικά εντυπωσιακή για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα ταιριάζει και στους δύο. Δεύτερον, για κάποιο λόγο το έχουμε ξαναπεί αυτό, η Olivia Rodrigo, μάλλον ο Robert Smith, έχει ένα τεράστιο έρωτα με την Olivia Rodrigo. Καταρχήν τη βοήθησε πολύ όταν ανέβηκε στο Glastonbury Festival το 2025 η Rodrigo και τραγούδισε πάνω δύο κομμάτια. Τραγούδισε μαζί και το Friday I'm in Love και το Just Like Heaven. Κάτι το οποίο γενικά δεν το κάνει εύκολα ο Robert Smith για νέα τραγουδίστρια. Από την άλλη, έχει δηλώσει ανοιχτά ότι αυτή η τραγουδίστρια έχει πολύ μέλλον μπροστά της. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και μια παραδοχή. Η τραγουδίστρια μας έρχεται από την Καλιφόρνια, έχει τον ήχο της Καλιφόρνια. Έτσι, έχει τη ροκ, έχει τη folk, έχει και το indie ιδιαίτερα. Αν και διαβάζοντας μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Billboard πριν από 2-3 χρόνια, είχε πει ότι είναι ιδιαίτερα επηρεασμένη από την Taylor Swift και από τον ήχο της Lordi, την γνωστή μας Lordi από την Νέα Ζηλανδία. Και αυτό είναι ένα από τα καινούργια τραγούδια που έχει ηχογραφήσει ο Matt Berninger με τη Ροζαν Κας μέχρι τις 8:30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το κομμόρο και η Μάρι Φρός. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλώς όρισατε την παρέα μας, φίλες και φίλοι. Είναι 5η 23 Ιουλίου, 35 λεπτά μετά τις 8. Παρέα με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτός λοιπόν είναι ο Gitkin και το Where the South Winds Wail, το καινούριο του άλμπουμ, το Night Tripper. Ένα τραγούδι που μας παραπέμπει φυσικά στον ήχο της Καλιφόρνιας, στον ήχο της δεκαετίας του 50 και του 60. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο το έφτιαξε με σκοπό, το ηχογράφησε καταρχήν στη Νέα Ορλεάνη. Αφετέρου βάζει μέσα αρκετά στοιχεία από τον ήχο του γκαράζ και από τον πολύ συγκεκριμένο ήχο που είχαν στην Καλιφόρνια. Θα έλεγα, αν το ψάξετε λίγο, και στο Ντιτρόιτ και στο Σικάγο τη δεκαετία του 50, του 60, συγγνώμη, είναι αυτό το γνήσιο κλασικό γκαράζ ροκ 62-65. Αυτός είναι ο ήχος. Και εμείς πάμε, αφού είμαστε που είμαστε σε αυτό το κλίμα, πάμε να συναντήσουμε τον Fantastic Negrito. Όταν έγραψε και κυκλοφόρησε και τον Nipa Dip σε μια alternative acoustic version, πάρα πολύ ωραία.

Αυτός είναι ο Fantastic Negrito. Είχα τη χαρά, είχαμε μιλήσει με τον Fantastic Negrito. Είχαμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή πριν από 4 χρόνια, λίγο πριν έρθει για δεύτερη φορά στη χώρα μας, και πολύ περισσότερο όταν είχε πάρει το 3ο του Grammy. Και είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από αυτός ο καλλιτέχνης, όπου μας έχει γεννηθεί στη Μασαχουσέτη, έχει μεγαλώσει στο Όκλαντ στην Καλιφόρνια. Είχε 15 παιδιά η οικογένεια, ήταν το 8ο παιδί από τα 15. Και ενώ είχε ξεκινήσει στη Μασαχουσέτη, πάει στην Καλιφόρνια, πάει στο Όκλαντ, ξεκίνησε ακούγοντας κυρίως τις μουσικές του Prince, και έμαθε μουσική μπαίνοντας μέσα στα teaching classing rooms στο πανεπιστήμιο στο Berkeley στην Καλιφόρνια, ενώ αν και δεν ήταν φοιτητής, γιατί ήθελε λίγο πολύ να προσπεράσει και να μπορέσει να αφήσει πίσω του ό,τι έκαναν οι νέοι εκείνη την εποχή στο Όκλαντ και μέσα στα τέλη της δεκαετίας του 90, σε μια περιοχή που ήταν πυγμένη στα ναρκωτικά, και ήταν και ένας από τους λόγους που κάποια στιγμή σταμάτησε τη μουσική. Έπαθε ένα τροχαίο πάρα πολύ σοβαρό, πήγε να του κοστίσει τη ζωή του. Εκεί σταμάτησε να τραγουδάει για πάρα πολλά χρόνια και επανήλθε μεγάλος ηλικία, κοντά στα 60 ο Fantastic Negrito. Αλλά από την ώρα που μπήκε και άρχισε να τραγουδάει, έβαλε τη folk, την blues και την R&B και έφτιαξε ένα δικό του μουσικό ιδίωμα. Μου το είχε πει, το θυμάμαι πως το λένε. Και όταν έβγαλε το Please Don't Be Dead και αργότερα βέβαια το White Jesus Black Problems, ήταν τα άλμπουμ, πάνω σε αυτό το άλμπουμ είχαμε μιλήσει το 22, ήταν εκεί πραγματικά που έκανε το μεγάλο μπαμ και εκτοξεύθηκε η καριέρα του στα ύψη. Έχει βγάλει και άλλα 2 άλμπουμ από τότε. Καλός μουσικός, καιρός μουσικός ο Fantastic Negrito, και μπορεί να σου διηγηθεί πάρα πολλά πράγματα, πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις και όχι πράγματα που μπορεί να κάνεις και μπορεί να σου κοστίσουν.

Soul Force, λοιπόν, Susan Tedeschi παρέα με τον Dion. Εξαιρετική μελωδία, άλμπουμ σε παραγωγή του Joe Bonamassa για τον all-timer και τον βραβευμένο Dion, όπου διανύει μια δεύτερη, τρίτη νεότητα, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε για τον Dion, για αυτόν τον τραγουδιστή καλλιτέχνη που έκανε μεγάλη επιτυχία στα 60's με το Runaway Sue και με πολλά άλλα κομμάτια, αλλά καλώς βρέθηκε ο Joe Bonamassa στο δρόμο του εκεί στη Νέα Υόρκη και με την δισκογραφική εταιρεία που είχε φτιάξει, δίνοντας στέγη σε αρκετούς μπλουζίστες και rock and rollers που δεν είχαν στέγη για να μπορούν να βγάλουν ένα δίσκο. Ένας από αυτούς ήταν και με την βοήθεια των φίλων του, βέβαια. Οι φίλοι του Dion είναι ο Springsteen, ο Dylan, ο Paul Simon, φυσικά ο Joe Bonamassa και πολλοί άλλοι. Έβγαλε λοιπόν ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Δεν είναι ένα, βασικά είναι τρία. Είναι τριλογία έτσι όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα και συνεχίζει να γράφει και να τραγουδάει. Όπως ακριβώς αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, ετοιμάζεται στο Graceland η πολύ μεγάλη γιορτή. Γιατί για γιορτή πρόκειται πια, όταν η Graceland τέτοιο καιρό, και λέω από τώρα, οργανώνεται, γιατί από τις 8 μέχρι τις 16 Αυγούστου κάθε χρόνο γίνεται μια μεγάλη παγκόσμια γιορτή στη μνήμη του βασιλιά του rock and roll, γνωστή ως Elvis Week, εκεί στο Memphis, στο Tennessee, περιλαμβάνοντας φυσικά συναυλίες, διαγωνισμούς, αφιερώματα, πάνελ, συζητήσεις, και μαζεύεται όλος ο κόσμος, με το πιο γνωστό να είναι ακριβώς τα μεσάνυχτα της 15ης Αυγούστου, όπου είναι η λεγόμενη γιορτή με την καθημερωμένη αγρυπνία με τα κεριά του, Annual Candlelight Vigil, έξω από την έπαυλη, όπου χιλιάδες άνθρωποι και θαυμαστές περπατούν σιωπηλά μπροστά από το χώρο ανάπαυσης του βασιλιά, όπου εκεί βέβαια μαζεύονται όλοι και φυσικά τραγουδάνε. Έτσι, φέτος θα εμφανιστεί ο John Oates, ο θρυλικός τραγουδιστής από το ντουέτο των Daryl Hall and John Oates, θα εμφανιστεί ζωντανά σε ένα ειδικό event που λέγεται EP Core Live. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Όπως και ο Larry Garlin, ο σπουδαίος αυτός τραγουδοποιός της country, που έγραψε τις επιτυχίες του Elvis. Έγραψε το Bitter There Are, το Harder They Fall, το Help Me και πολύ πολύ άλλη βέβαια μουσική που δεν χρειάζεται να σου πω γιατί δεν τους ξέρετε, κυρίως με έμφαση στη rock and roll και φυσικά στις gospel ρίζες του βασιλιά. Yeah.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Home to us, Paul McCartney, Ringo Starr και φυσικά Andrew Watt από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney. Ένα άλμπουμ που έχει υπογράψει ο Andy Watt. Και αν το ακούσετε, άμα ακούσετε ολόκληρο το άλμπουμ, ολοκληρωμένη τη δουλειά του τελευταίου άλμπουμ του Paul McCartney, θα δείτε και πάρα πολλά κοινά που μπορεί να έχει με το άλμπουμ των Rolling Stones, και αυτό οφείλεται κυρίως στον τρόπο σκέψης και στην παραγωγή που κάνει ο Watt τα τελευταία χρόνια σε τέτοιου είδους ηχογραφήσεις. Δεν έχει να κάνει αν είναι οι Stones ή αν είναι ο McCartney ή αν είναι η Pulp, αν είναι η Pearl Jam. Υπάρχει, ο κάθε παραγωγός έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που τον αποτυπώνει επάνω στις ηχογραφήσεις, και αυτό φαίνεται, αν θέλετε, τουλάχιστον στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Andy Watt, και είναι ίσως και ένας από τους λόγους που αυτή τη στιγμή είναι και ο νούμερο ένα παραγωγός στον κόσμο, γιατί από πίσω του κρύβεται, δεν κρύβονται, είναι εμφανέστατες μάλλον, και ηχογραφήσεις Lady Gaga και ηχογραφήσεις του Elton John και το τελευταίο το άλμπουμ που περιμένουμε από τον Elton John και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6, είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η σήμερα, 23 Ιουλίου, Ηλίας Διαμάντης πάντα στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θεωρείται αυτός ο εθνικός ύμνος της πολιτείας της Τζόρτζια. Από το 1979, όπως τον έχουν ψηφίσει επίσημα, η πολιτεία. Ψηφίσαν τότε το τραγούδι του Ray Charles, αλλά το τραγούδι παραμένει πάντα το ίδιο. It's

Don't Change My Mind, λοιπόν, από το All Soul, από τον Steven Marley, από το γιο του Bob Marley. Ο Steven Marley, ο οποίος δεν είχε γεννηθεί στην Τζαμάικα, στο Kingston, έχει μεγαλώσει στο Kingston, αλλά έχει γεννηθεί στο Delaware και είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους κύριους εκπροσώπους της μουσικής που ηχογραφεί αφενός μεν η οικογένεια Marley κατά καιρούς τα κομμάτια και τα τραγούδια αφενός μεν του πατέρα τους, αφετέρου και ο ίδιος, όπως και με το Ζίκι και με τη Σάρον Marley και γενικά με την οικογένεια των Marley και Melody Makers, όπως τους λένε, ηχογραφούν πάντα εξαιρετικές μελωδίες. Είναι μεγαλωμένος βέβαια, μένει στο Kingston, αλλά έχει γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από το Delaware και το Kingston πάμε μια βόλτα στη Νέα Ορλεάνη. Με τα θάνατον κυκλοφόρησε αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ μέσα από τα τραγούδια που είχε στο σιρτάρι του ο Dr. John. Well, it's all...

The End of the Line. Είχε ακουστεί το 89 από την σούπερ μπάντα των Traveling Wilburys, βάζοντας τη folk, τη rock και την country. Ένα κομμάτι το οποίο είχε γράψει ο Dylan με τον Harrison, τον Roy Orbison και τον Tom Petty, και όλους φυσικά στην παραγωγή. Πέρασαν πολλά χρόνια και βρέθηκε μέσα στα αρχεία του Dr. John, και έχουμε τη χαρά φυσικά να το ακούμε. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Αυτός είναι ο Τζούκα Σάβες. Take me back to P.O.E. Κωμικός, τραγουδιστής, συγγραφέας. Έκανε μεγάλη επιτυχία με αυτό το τραγούδι. Ήταν γεννημένος στο 38, τώρα έφυγε πριν από 2-3 χρόνια από τη ζωή. Αλλά αυτό σίγουρα ήταν μια από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες. Και αυτό είναι ένα τραγούδι παλιό του Ζόρτζι Μπέν, όπως ακριβώς το έχει πειράξει ο Σον Ρίτσμαν.

Και πένα και πένα. Ο τηλεφώνητο κουνο βαμέντε. Παλιά επιτυχία του Ζόρζι Μπενζόρ από το Φροσαμπρούτα. Έτσι όπως ακριβώς το πείραξε ο Σόνορις μου στην Γερμανία. Και εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με μια μελωδία που είχαν γράψει Climax Blues Band. Αλλά εδώ τη διασκευάζουν οι Fun Loving Criminals. Couldn't get it right. Restless.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.
1: Κόσμος Radio.gr.

Marvin Gaye και I Want You. Time Like Music Remix. Και ωραίο remix, γιατί το I Want You, όσο κι αν μας αρέσει, είναι ένα δύσκολο τραγούδι να remixαριστεί σωστά. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, 36 λεπτά μετά τις 9. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, πάντα στον κόσμο σε 93,6. Ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτό είναι το μομέντο να ευχηθούμε και καλή επιτυχία, φίλες και φίλοι, γιατί σήμερα ανακοινώθηκαν οι βάσεις, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τελειώνει και η αγωνία των υποψηφίων. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά, είτε πέρασαν είτε δεν πέρασαν, είτε έγραψαν και έπιασαν τα μόρια που μπορούν να υπολογίσουν για το που θα συνεχίσουν ή το που θα μπουν στα πανεπιστήμια, στις σχολές εισαγωγής. Από την άλλη, αν κάποιος δεν κάνει κάτι φέτος και δεν μπει εκεί που θέλει, να ξέρετε ότι, φίλες και φίλοι, αυτό το λέμε γιατί έχουμε και εμείς παιδιά, ποτέ δεν σταματάει η ζωή, πάντα η ζωή συνεχίζεται και πάντα μπορεί να υπάρχει κάτι και καλύτερο. You never find another love like mine. You never find another love like mine. Μας τα λέει ο Μάριο Μπιόντι. 10 παρά 20 εδώ στον κόσμο. Στην παλιά επιτυχία με τη βελούδινη φωνή του Ρουλόους.

never find another love like mine. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι που αγαπάει ιδιαίτερα αυτόν τον ήχο, τον ήχο των 70's, από ένα τραγούδι που γράφτηκε και είναι σήμα κατά τεθέν του ήχου της Φιλαδέλφια, το Philadelphia Sound, και λόγω του Lou Rawls και φυσικά λόγω του Leon Huff, γιατί ο Leon Huff έγραψε αυτό το τραγούδι. Ο Leon Huff ήταν ο άνθρωπος που συνέβαλε στην εξέλιξη του ήχου της Φιλαδέλφια, το Philadelphia Soul, όπου έχει μια τεράστια διαφορά σε σχέση με τον ήχο της Stax και της Motown όσον αφορά το κομμάτι της soul μουσικής και πώς το διαχωρίζουν, γιατί μεν, αν έχετε ακούσει τον ήχο της Φιλαδέλφια, ναι μεν έχουν πνευστά, δεν έχουν κιθάρες σε σχέση με τον ήχο της Stax και με την Motown. Και ιδιαίτερος ο χαρακτήρας του Philadelphia Sound έχει μείνει στην ιστορία. Ολόκληρο μουσικό κίνημα. Bon entender.

Αυτός είναι ο Edwin Collins, φίλες και φίλοι, από το τελευταίο του άλμπουμ. Και μία μικρή στάση που σας αφήσουμε σήμερα μέχρι την Ιταλία.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 και 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη και εσάς για την επικοινωνία και για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε λίγο αύριο. Αύριο λέει ότι θα βρέξει, οπότε να έχετε το νου σας. Μία μέρα, δύο μέρες, μετά την τρίτη μέρα θα είναι πάλι καλοκαίρι. Και λοιπόν, και night all. Ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο θα παραμείνει. Μουσικές επιλογές από τη Ρούμπινη Σταγκουράκη. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη και ο κόσμος είναι εδώ μαζί σας από το πρωί. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 5ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ. Στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
4: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

ears ear for you, baby. Hypothetically speaking. Poor Carl.

0: Κόσμος 93,6.
1: Hello.
0: Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
1: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Ρουμπίνη στα Γκουράκη.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Τη μουσική επέλεξε η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale. C'est ça.

Ένας ιδιαίτερος παραγωγός, μουσικός, ο Oliver Knight αφιερώνει σε αυτόν τον τίτλο την απόπειρά του να ηχογραφήσει μουσικές στο Λονδίνο. Between the Lines και τα remixes βρίσκονται στο Volume 3. Με αυτό εδώ το Run Like the River σας υποδέχομαι στον κόσμο μου, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα. 3wcosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και ο Ροάννα Μουχ παίρνει τους δικούς του De La Soul και φτιάχνει ένα Dove Comes to Peace.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, Αλέξανδρος Κασαλάκης να φροντίζει τα του οίκου στον ήχο και ο Τρίκη αναλαμβάνει να μας βγάλει εκτός πλαισίου, out of place, εδώ στην καινούργια του δουλειά, μαζί με τη Μάρτα Σλακόφσκα.

περάσαμε στον Bonobo και τις δικές του μουσικές, μονάχα αυτός και εμείς, Me and You, είναι το κομμάτι που μόλις ηχογράφησε από την καινούργια του δουλειά.

Κούρια Κούρια που ηχογραφούν στη Γερμανία και κατάγονται από τη Βραζιλία, τραγουδιστής και ηθοποιός, είναι τα παιδιά που κρύβονται πίσω από αυτό το όνομα και φτιάχνουν το Bam και Rare, το κομμάτι που μόλις ηχογραφούν.

Ντεζί Εουζή από την Πολυνησία και οι Φαβέλες στο remix τους. Πριν από 2 χρόνια έβγαλε αυτό.

Corazón más, dans la peau.

Τι να πούμε και για τους Ezra Collective. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Because of Hope είναι η καινούργια τους δουλειά, από όπου και αντλούμε το Only Love. Ο Πασιλιέ βρίσκεται μαζί

0: τρυφερή η Άγιο έρχεται με τις φωνές της. Money Love είναι το σικλάκι που ηχογράφησε πριν από κάτι χρόνια.
1: Money come, money go, money fee, yo we go, money green, money red.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: It's Mochiba and Ruth Maneuver. And we are together in unity.
3: Δεύτερη ώρα, έτσι, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει με Roots Manuva και όχι μόνο. Ένα Blaze Away που άφησε κάποτε αυτή η περίφημη πάντα είναι εδώ για να ανοίξει τη δεύτερη ωρίτσα στο τσαρτί μας, στον κόσμο μας, τον Νίκο μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο και οι Herbalizer αναλαμβάνουν. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο και οι Herbalizer αναλαμβάνουν.

0: Where is the Love και ο Kid Loco, εκτός από ένα τεράστιο Grand Love Theme, έγραψε και αυτό εδώ και το ηχογράφησε με τον φίλο του. Ποιος ήταν αυτός? Ο Χόρες Άντι.
1: It's so nice to be good.

0: τραγούδι δεν είναι δικό τους, το είπαν όμως περίφημα οι εκλεκτοί Blind Boys of Alabama. Way Down the Hole είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από χρόνια ο Tom Waits.
1: If you walk through the garden, you better watch your back.

παραμένουν οι Blind Boys, μόνο που έρχεται και ο Solomon Burke στην παρέα να μας επιβεβαιώσει αυτό που ήδη ξέραμε. None of us are free.

Εδώ είμαστε να σας ευχαριστήσουμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Να ανανεώσουμε για αύριο την συντροφιά μας. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό ξημέρα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κόσμος Radio.gr.

rats. Oh, I guess we need to feed the cats. Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και